0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Μπαλάντο πίνε την Κοπακαμπάνα.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

puis il me couette. Mais quelle cadence et quel express.

93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ιράν και η ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, όπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγκιούρ Οζέλ με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντάρογλου. Ο Ζελ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Στο Κονγκό στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και στους 671 τα ύποπτα κρούσματα από τον εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα, που συνεχίζει να μεταδίδεται με ταχύ ρυθμό. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων, απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοανατολικά Ηπειρωτικά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο Βόρειο Ιωνίο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

ποδοσφαιρικό. Pulp. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, επιτέλους. Επιτέλους γιατί είναι Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή αισθανόμουν και Παρασκευή δεν έβλεπε. Δεν ερχόταν δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Παρασκευή λοιπόν, 22 Μαΐου, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8. Χωρίς το Διονυσάκο εκτάκτο σήμερα. Είχε μια υποχρέωση. Θα είναι μαζί μας πάλι τη Δευτέρα. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνία σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω του Viber, Earth News, κενό Radio. Το γράφετε, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, μας στέλνετε στο Messenger.

Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα που έχει 18 βαθμούς τώρα και εύχεται ένα καλό Σαββατοκύριακο. Α, ο κύριος Παύλος Παραθυναλός, τι είναι, τα κίτρινα άνθη, τα βότσαλα, η θάλασσα, η αιρινή συνύπαρξη, η ερωτική πανδεσία. Καλημέρα κύριε Παύλου, τι υπέροχο πράγμα, τι υπέροχο πράγμα. Όπως επίσης αυτή την περίοδο, αν τύχει και βρεθεί, ας πούμε, στην εξοχή, έχω καιρό να βρεθώ στην εξοχή, που είναι ανθισμένα τα Σπάρτα. This is Sparta. Τα βλέπω και λέω This is Sparta. Μοσχομυρίζουν και είναι ωραίο πράγμα. Κίτρινα, κίτρινα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη που έχει 14 βαθμούς. Η φωτεινή, 14 βαθμοί και η φωτεινή. Στην Ξάνθη πάλι. Παρασκευή επιτέλους ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Ναι Κυριακή μου, ναι.

Αυτό λοιπόν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, πέρα από όλα τα άλλα, αφήνουμε στην άκρη επικαιρότητες, κόμματα και τα λοιπά, έχει Final Four. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχει Final Four για τους λάτρες του μπάσκετ, για τους Ολυμπιακούς, για εμάς τους Παναθηναϊκούς όχι, αλλά για τους Ολυμπιακούς ναι. Γίνεται στη χώρα μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται στο γήπεδό μας, αλλά εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Εντάξει, να μην τα λέω, να μην τα πω. Τι να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, το φτιάξαμε λοιπόν για να του χαρούν άλλοι φέτος, δεν πειράζει, του χρόνου εμείς. Θα είναι και ένα Παρασκευοσαββατοκύριακο λίγο για χουχούλιασμα, γιατί θα είναι περίεργος ο καιρός. Δηλαδή, θα είναι άστατος, θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει τοπικά έντονα φαινόμενα, μπορεί να ρίξει και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Όμως η θερμοκρασία θα είναι ψηλή. Αλλά τώρα εντάξει, τι σου κάνει. Τι έπεισε να πάω για μπάνιο. Δεν μπορείς να πας για μπάνιο με βροχές και καταιγίδες. Είναι επικίνδυνο καταρχήν. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Λοιπόν, σήμερα, τώρα το πρωί, θα έχει όμβρους, που λέει και ο Διονύσης, ή μεμονωμένες καταιγίδες. Σε πολύ τοπικό επίπεδο όμως, στην κεντρική και βόρεια χώρα. Γενικά θα έχει συννεφιά, η οποία σιγά σιγά θα αυξηθεί, θα δώσει βροχούλες, θα δώσει καταιγίδες σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας, και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά τμήματα της Κρήτης. Και όπως σας είπα, τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και μπορεί να πέσει και χαλάζι. Δεν τα θέλουμε αυτά τα έντονα και το χαλάζι, έχουμε πει, είναι πολύ κακό τώρα για τα φυτά, για όλη την παραγωγή τέλος πάντων. Λοιπόν, όμβρους ή καταιγίδες θα έχει τοπικά στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Μέχρι το βράδυ ο καιρός σιγά σιγά θα φτιάχνει στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που θα έχει σποραδικές καταιγίδες. Τώρα, θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29. Στη Θεσσαλία από 12 έως 30. Στα δυτικά υπηρετικά από 12 έως 26, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 12 έως 30, στα Επτάνησα από 13 έως 26 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 27 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 βοφόρ, στα νότια πελάγη θα γίνουν δυτικοί και θα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν, στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς 4 με 5 βοφόρ. Εδώ στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας θα έχει λίγη συννεφιά που θα αυξηθεί από το μεσημέρι, θα βρέξει, μπορεί να ρίξει καμιά καταιγίδα, δεν θα φυσάει ιδιαίτερα, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά που και εκεί σιγά σιγά θα αυξηθεί, και μετά το μεσημέρι θα έχει βροχές και καταιγίδες, και εκεί δεν θα φυσάει, και η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς. Αυτός ο συνδυασμός τώρα της βροχής με τις 28 βαθμούς λίγο με χαλάει όμως τώρα. Λέει η Μαρία από τα σπαθόχορτα, φτιάχνει σπαθόλαδο. Τα σπάρτα είναι τα σπαθόχορτα. Ναι. Ο κύριος Παύλος στέλνει το εξής μήνυμα, το οποίο απευθύνεται σε μένα και στο Τσιπλάκι και σε όλους, όπως σαν εμένα και το Τσιπλάκι. Αγαπούμε το Σάρας, δικό μας παιδί. Το Σάρας από πάντα τον αγαπούσαμε, κύριε Παύλο. Τώρα ακόμα περισσότερο. Αχ, λέει η Φωτεινή ότι ένα ακόμη από τα πιο ωραία της εξοχής αυτή την εποχή είναι τα ειδόνια που κελαϊδούν όλο το βράδυ γλυκά. Μα τι είναι ωραίο πράγμα, ναι. Πώς μπορείς να τα ξεχωρίσεις, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι από το τραγούδι τους. Τραγουδάνε σαν εμένα, ε. Λοιπόν, η Άννα, πρωινό από το Αργοστόλι με 18 βαθμούς, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι ωραία, καθαρή, όμορφη. Πόσο αγαπώ το Αργοστόλι. Πόσο... Εντάξει και το Λιξούρι, αλλά το Αργοστόλι λίγο παραπάνω. Έτσι που λέτε, θα είναι βροχερή η μέρα, βροχερή και, βροχερό και το Σάββατο, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, και από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, σιγά σιγά θα φτιάχνει, θα τα δούμε, θα τα ακούσετε, θα τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα, οι μισοί γιορτάζουν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, οι άλλοι μισοί γιορτάζουν το Αγίου Εμιλιανού τον Ιούλιο, Ανούλα. Α,
μόνο τα ειδόνια λέει και λαϊδούν το βράδυ. Τι μαθαίνουν ρε παιδιά. Τι μαθαίνουν ρε παιδιά. Αυτό το ξέρω τιμών. Απίστευτο πράγμα. Δεν κοιμώνται. Λοιπόν, σήμερα που είναι 22 Μαΐου είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ένας τύπος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε, τώρα το που δεν ήταν διαδεδομένο, ας πούμε, το 2010 αν δεν κάνω λάθος, που δεν ήταν διαδεδομένο το bitcoin ακόμα, δεν είχαμε καταλάβει τι είναι. Ούτε τώρα πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι όσοι έχουν bitcoin είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Λοιπόν, ένας τύπος λοιπόν αποφάσισε να παραγγείλει, το λέγανε Λάσλο Χάνιετς, αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας στη Φλόριντα, λέγοντας ότι θα πληρώσουμε bitcoin. Τους μπλόκαρε λοιπόν, πολύ μεγάλη αλυσίδα τώρα, τους μπλόκαρε αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, γιατί σου λέει τι είναι αυτό το μέσο με το οποίο θα με πληρώσει, και τους πήρε 5 μέρες να εγκρίνουν την παραγγελία. Τελικά, αυτό το έκανε στις 17 Μαΐου. Στις 22 Μαΐου παρέλαβε τις δύο πίτσες, σαν σήμερα δηλαδή, και πλήρωσε 10.000 bitcoin. Δηλαδή αυτό ήταν ισοδύναμο με 41 δολάρια τότε, τώρα δεν είναι. Λοιπόν, τώρα βεβαίως πια εντάξει το bitcoin είναι, το ξέρει όλος ο κόσμος. Η ισοδυναμία του δεν ξέρω πώς είναι σήμερα. Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή να είχαμε ένα bitcoin, πώς το λένε. Καταλάβατε. Και ο τύπος αυτός είχε παραγγείλει πίτσα που λέτε. Εκτός λοιπόν από την Παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, είναι η μέρα της ενότητας στην Ιεμένη σε ανάμνηση της ενοποίησης Βόρειας και Νότιας Ιεμένης στις 22 Μαΐου του 1990, και σήμερα η 7η Αραβία των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται και πάλι στη δίνη των εμφυλίων συγκρούσεων. Συνέχεια όμως. Είναι Εθνική ημέρα Ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι Εθνική ημέρα Βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ημέρα του Harvey Milk, ένα πρόσωπο μύθος, γιατί η κοινότητα Ιλότκι τιμά τη μνήμη του Harvey Milk, ο οποίος πέθανε το 1978. Ήταν ο πρώτος πολιτικός στις Ηνωμένες Πολιτείες που δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος, έγινε και ταινία και τον ερμήνευσε, αν δεν κάνω λάθος, ο Σον Πεν.

Σήμερα η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει την Αγία Ιουλία εκ Κορσικής, προστάτης της Κορσικής, του Λιβόρνου, των θυμάτων βασανιστήριων και πασχόντων από ασθένειες των άκρων. Είναι της Αγίας Κυτερίας, προστάτηδας των πασχόντων από Λύσα, και της Αγίας Ρήτας, προστάτηδας όσων αντιμετωπίζουν συζυγικά προβλήματα. Τι εννοεί συζυγικά προβλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος δικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Τους είχαμε. Το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφόντας, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρμι Τέιτζ αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑΡ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία από τα όργανα του καθεστώτος. Τι κάνει, νιάω, νιάω. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 1992, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει με δήλωση του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Τότε που ζούσαμε. Το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισευρώ, την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Καταψηφίζει η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση προηγήθηκε, διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μόνο υψηλούς τόνους. Από τότε δεν έχουν χαμηλώσει τόνοι. Οι τόνοι χαμήλωσαν για λίγο και μετά ξανά προς τη δόξα τραβούν. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ζούσε, γεννήθηκε το 1859 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο πατέρας του Σέρλοκ Χόλμς, αγαπημένος Σέρλοκ Χόλμς, υπέροχος, υπέροχος πραγματικά. Το 1888 γεννήθηκε ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως το αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν με τα θάνατα του 1982. Τι ταλαιπώρια κι αυτή. Το 1924 γεννιέται μία από τις ωραιότερες φωνές που έχει βγάλει αυτός ο πλανήτης, από τις ωραιότερες φωνές, ο Σάρλες Ναβούρ, ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος, ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, έτσι τον έλεγαν. Υπέροχος πραγματικά, υπέροχος, μαγική φωνή που σε ταξιδεύει. Αυτό το κελαριστό πράγμα που είχε. Τέλος πάντων, λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε τη Λασκαρίνα Πινότσι, έχουμε άλλη τώρα, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, το 1825, σπουδαία ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 χάσαμε επίσης τον αγωνιστή του 21 και πολιτικό, τον Λυκούργο Λογοθέτη. Και το 2018 το Φίλιπ Ροθ, τον Αμερικανό συγγραφέα, που όσοι τον έχουν διαβάσει είναι, δεν μπορούν να σταματήσουν, τους αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφει. Που έγραφε. Μαρία μου, πού απαγορεύονται οι δημόσιες συναθλήσεις σήμερα? Είναι μέτρα ασφαλείας, αν εννοείς για την Αθήνα, είναι για το Final Four. Δεν είναι φασισμός, είναι μέτρα. Λαμβάνονται σε πάρα πολλές χώρες αυτό για να αποφευχθούν άσχημες καταστάσεις, ας πούμε κιόλας. Για τους φιλάθλους το κάνουν περισσότερο. Για αυτούς που έχουν έρθει δηλαδή, για τις ομάδες, καταλάβατε. Καλημέρα κύριε Αποθητή. Τι υπέροχη φωτογραφία, υπέροχη φωτογραφία. Λοιπόν, Κορέστε Καστοριάς, ξεκινήσαμε με ήλιο και 9 βαθμούς. Κουφόβραση έχετε τρίφωνα. Λοιπόν, σε λίγο το ρολόι θα δείξει 6:30. Πάμε μουσικά μέχρι εκεί και θα επιστρέψω και με τα υπόλοιπα μηνύματά σας και με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, γιατί δόξα τω Θεώ. Αχ, λαμποέμαι. Σάρλες Ναβούρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες. Μεγαλύτερη αγκάθια, το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγκιούρ Οζέλ με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Υπέροχος, υπέροχος, υπέροχος, υπέροχος ο Μπρούνο Μάρς. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Μόρφο για αυτή την υπέροχη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία με το χάραμα. Καλό φθινοπορεινό, λέει, Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Σταύρος από τα Ιωάννινα, 9 βαθμοί, αυτή η Παρασκευή, λέει, δεν ερχόταν με τίποτα. Πείτε το αυτό το πράγμα. Με τίποτα δεν ερχόταν. Καλημέρα στη Νεάπολη, Λακωνία, στον Παναγιώτη, που έχουν ήδη 17 βαθμούς. Και ο κύριος Νίκος από τον Κορυδαλό λέει 11 βαθμοί, όχι 15 βαθμοί, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου. Μου λέει, φαντάζεστε κυρία Κατερίνα να πάρει το κύπελο ο Ολυμπιακός μέσα στο πράσινο ΟΑΚΑ? No comments.

Η Μαρία είναι εξωφρενών με τα μέτρα. Δεν της αρέσει καθόλου τα μέτρα αυτά που, τα μέτρα αυτά που έχουν επιβληθεί. Η κυρία Φωτεινή έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, του τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, του καταδικασμένου 17 φορές σε ισόβια. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας. Είναι 82 ετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος της 17 Νοεμβρίου, έτσι τον αποκαλούσαν. Λοιπόν, είχε αιτηθεί ήδη 5 φορές την έξοδο του από την φυλακή. Η τελευταία φορά που το ζήτησε αυτό ήταν στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Αυτή έγινε και δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Και πλέον είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια και άλλα 25 χρόνια κάθειρξη ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Από το 2022, να ξέρετε ότι έπαιρνε τακτικές άδειες, τις οποίες και είχε τηρήσει. Δηλαδή, έπαιρνε άδεια, επέστρεφε. Έπαιρνε άδεια, επέστρεφε. Αυτό εννοούμε. Λοιπόν, είχε συλληφθεί το 2002, το καλοκαίρι του 2002, στους Λειψούς. Το θυμάμαι σαν τώρα. Το 2004 είχε κάνει απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού μετά από την απεργία πείνας που είχε κάνει και για τον ίδιο και για όλα τα άλλα μέλη της οργάνωσης. Στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και η Σάββας Χεξοδούλος Ξηρός.

κύριος Πέτρος, καλημέρα από Νέα Κύο. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στις 7 παρα 20, να σας πω καταρχήν ότι δεν θέλω να σας πω για την κατάσταση με τον πόλεμο, γιατί κάθε φορά βγαίνει μία πληροφορία ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, ότι τα πράγματα πάνε προς λήξη, τελικά δεν λήγουν. Το πετρέλαιο χτες είχε φτάσει κάποια στιγμή πάλι πάνω από τα 110 δολάρια. Έχει τρελαθεί όλος ο πλανήτης, έχουν αυξηθεί τα πάντα, το κόστος ζωής αυξάνεται διαρκώς. Είναι μία κατάσταση η οποία έχει γονατίσει, ας πούμε, όλο το σύμπαν. Τέλος πάντων, αυτό που λένε τώρα είναι ότι δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι χτες αυτή η διαρροή γινόταν από την πλευρά του Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί. Αυτό πάλι το Ιράν το λέει. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Να, τώρα ήρθε και ένα τηλεγράφημα από το πρακτορείο Ρόιτρος, το οποίο λέει ότι είναι αισιόδοξες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζουν αισιοδοξία ότι υπάρχει πρόοδος και θα πάμε κοντά σε συμφωνία. Και περιμένουν στην Τεχεράνη, λέει, να πάει ο Πακιστανός μεσολαβητής. Αυτό τα δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε ότι θα πάνε αύριο στην Τεχεράνη οι Πακιστανοί και ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα. Είπε ο Ρούμπιο ότι θα πάει το Πακιστάν. Το Πακιστάν δεν το έχει επιβεβαιώσει, καταλαβαίνετε. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα ακόμα. Δηλαδή δεν είναι ούτε να είσαι αισιόδοξο, ούτε να είσαι απεσιόδοξο. Απεσιόδοξο είσαι για την καθημερινότητά σου και για το που έχουν φτάσει τα πράγματα, που έχουν φτάσει τα καύσιμα, που έχουν φτάσει κάποια προϊόντα.

Το θέμα της θεσινής ημέρας αδιαφυσβήτητα, αυτό που κυριάρχησε τουλάχιστον από το απόγευμα και μετά, ήταν η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το κόμμα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αυτό είναι το όνομά του. Παρουσιάστηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο κόσμος ήταν αρκετός, αλλά η προσέλευση ήταν μικρότερη από τις προσδοκίες που είχαν οι διοργανωτές. Είχε μπει και μια γιγαντοοθόνη απ' έξω για όσους δεν κατάφεραν να μπουν στην αίθουσα. Με μια ώρα καθυστέρηση ξεκίνησε η εκδήλωση. Σας το λέω γιατί το παρακολούθησα λεπτό προς λεπτό όλο. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία. Όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Και εμφανίστηκε με ένα μαύρο τίσερτ, όπου είχε παρότι τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόη και τον Τσέχοφ. Και περιμέναμε και μία έκπληξη, έτσι μας είχαν προειδεάσει οι διοργανωτές για μία έκπληξη, η οποία ήταν τελικά η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια Εβραίος γνωστή, γιατί είχε φτιάξει ένα βιντεάκι το οποίο λέγεται «Είμαι Ελληνίδα», και είχε γίνει viral γιατί τότε ήταν τα χρόνια της κρίσης αυτό που είχε βγει το βιντεάκι, και της είχαν πει ότι αυτό το βίντεο το είχε κλέψει από μια διαφήμιση, την ιδέα δηλαδή μιας μπύρας ολλανδικής, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αργότερα έφυγε, ζούσε στο εξωτερικό περισσότερο, τώρα δεν ξέρω αν έχει γυρίσει, και κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής στις τελευταίες εκλογές με το ΕΠΑΜ, και δήλωσε ότι στηρίζει το νέο εγχείρημα. Και είδαμε πάρα πολύ κόσμο σε βίντεο να μιλάει και να στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα. Έγινε και η συλλογή υπογραφών, και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα πάει η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της. Δεν θα σας πω εγώ τι πιστεύω για όλο αυτό, λέω να το κάνουμε ανάποδα σήμερα, και θέλω να μου πείτε εσείς πώς σας φάνηκε όλο αυτό το πράγμα που είδατε, να μου πείτε τη γνώμη σας, αν θέλετε βέβαια. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας, ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα, επασφαλισμένοι θα μας βρείτε, και το άλλος Earth News Radio με κενό στη μέση, μέσω Viber.

Αυτό ήταν λοιπόν το βασικό γεγονός της χθεσινής ημέρας. Αυτό τουλάχιστον κυριάρχησε. Κυριάρχησε βέβαια και η ένταση η οποία υπήρχε στη Βουλή, με πρωταγωνίστρια από τη μία την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και από την άλλη κυρίως εκπροσώπους της πλειοψηφίας. Είχαμε χτες τη συζήτηση, γι' αυτό είχε και ένταση, για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους κυρίους Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να διερευνηθούν οι ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Ψήφισαν 286 βουλευτές για την περίπτωση του κυρίου Λιβανού, 286 για τον κύριο Λιβανού, 285 για την Φωτεινή Αραμπατζή, γιατί δεν ψήφισε η κυρία Αραμπατζή, αν δεν κάνω λάθος.

0: Εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτή η υπόθεση στην Πορτογαλία, να σας πω την αλήθεια, με την μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της στην Πορτογαλία και τα παιδιά περιφερόντουσαν στην άκρη ενός δρόμου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λισαβόνας, στην πόλη Φάτιμα. 42 ετών η μητέρα. Δύο αγοράκια 3 και 5 ετών τα βρήκαν την περασμένη Τρίτη. Ένας οδηγός τα βρήκε, ο οποίος τα πήρε αρχικά στο φούρνο που είχε στο μαγαζί του. Κάλεσε την αστυνομία. Τα παιδιά τα πήγαν σε νοσοκομείο στη Λισαβόνα, μετά σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Τα παιδιά μιλούσαν γαλλικά. Επικοινώνησαν με ένα γνωστό τους γιατρό, ακούστε τώρα οι άνθρωποι, ο οποίος γνώριζε τα γαλλικά και μίλησε με τα παιδιά και μπόρεσε να συνεννοηθεί. Του είπαν λοιπόν τι έγινε. Τους είπανε λοιπόν ότι πήγανε με τη μαμά και έναν άλλον τύπο σε ένα δάσος, τους δέσανε τα μάτια, το τονίζω, 3 και 5 ετών τα αγοράκια, τους έδεσαν τα μάτια και τους είπαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι. Και όταν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Και όταν άνοιξαν, απελευθέρωσαν τα ματάκια τους, μόνα τους, είδαν ότι το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν εκεί. Τη βρήκανε τέλος πάντων τη μάνα κάποια στιγμή και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 7 ετών. Μάνα. Τώρα τέλος πάντων. Ο Δημήτρης λέει άντε να τελειώσει και ο πόλεμος, μπας και κόψουμε τα χόρτα. Το μηχανάκι είναι βενζινοκίνητο. Ο κύριος Δημήτρης λέει όπως ισχύει για τον κύριο Σαμαρά που έχασε το παιδί του από φυσικά αίτια, το ίδιο ισχύει για την κυρία Καριστιανού. Κάθεσαι σπίτι σου και σέβεσαι τη μνήμη του παιδιού σου. Το να κάνεις πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου του παιδιού σου μόνο σε σένα που δημιουργείς κόμμα εξυπηρετεί, όχι τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από δικαιοσύνη και εφαρμογή των νόμων. Ο κόσμος στην Ελλάδα δεν θα γίνει καλύτερος από ένα κόμμα ακόμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημερίσουμε, είναι μόνη τη σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, είχα κλείσει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί, μόνη μου. Μόνη μου το έκανα, με φίμωσα.
2: Δεν πειράζει. Κατερίνα, καλημέρα, πώς περνάς?
0: Πολύ καλά, εσείς?
2: Και εγώ, όλα καλά.
0: Χτες βλέπαμε με τον Κώστα μαζί την παρουσία, θέλω να σου πω, Κατερίνα.
1: Δεν βλέπατε μόνο εσείς, εγώ να σας πω.
0: Ναι,
2: όχι, εμείς ήμασταν. Πώς είναι live σχολιασμός, εμείς είχαμε ένα δικό μας live σχολιασμό.
1: Ναι, live blogging.
0: Ναι, κάναμε live blogging. Εντάξει, εγώ ζήτησα από τους ακροατές πριν από λίγο, αφού τους είπα τι έγινε, τέλος πάντων, τους περιέγραψα. Τους ζήτησα να μου πούν την άποψή τους. Πώς τους φάνηκε όλο αυτό το οποίο είδαν. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα, ένα μήνυμα έχω δει για να πούν τη γνώμη τους. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας?
2: Εγώ στην είπα για χθες την γνώμη μου, αλλά θα πω αυτά τα οποία μπορώ να πω στην τηλεόραση, γιατί άλλο ιδιωτική συζήτηση, άλλο η δημόσια τηλεόραση. Όλα σεβαστά, απόψεις, θέσεις, αυτά είπε κάποια πράγματα, τα οποία και νομίζω και σε πολλά δεν μπορεί να διαφωνήσει. Να λέει να έρθει η διαφάνεια, να έχουμε περισσότερη δικαιοσύνη. Κάποια στιγμή, όταν λέει, δηλαδή η Μαρία Καριστιανού, ότι η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εκεί αρχίζω και προβληματίζομαι ως προς την. Παιδί μου, αυτό το τρόπο σκέψης, όταν ξεκινάς από αυτή τον πυρήνα της σκέψης, ότι πού οδηγεί σε πολιτικό πρόταγμα και σε πολιτική πρόταση. Δηλαδή, πρώτον, ποια είναι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων? Εγώ, δηλαδή, σου το έχω ξαναπεί, είμαι ένα δημοτικό και άκουγα και διάβαζα για την νέα τάξη πραγμάτων από την Ελεύθερη Ώρα μέχρι το ποιος άλλος ήταν εκεί πέρα. Πέρασα το δημοτικό, πέρασα αρκετά χρόνια από τότε, έχουν περάσει 40 χρόνια, πάλι είναι νέα τάξη πραγμάτων. Όλοι μεγαλώνουμε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν είναι, παραμένει νέα. Εντάξει, δεν υπάρχει παλιά, δεν ενηλικιώθηκε η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται, δεν το καταλαβαίνω, δεν το κατανοώ. Μπορεί κάποια άλλα να καταλαβαίνω τι είναι η νέα τάξη πραγμάτων που παραμένει νέα μετά 50 χρόνια, να μας πει και εμάς το μυστικό. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ποιο θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Δηλαδή, και γιατί? Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι η ταβέρνα, το εστιατόριο, το μπαρ, η καφετέρια, το ψιλικατζίδικο, το περίπτερο, αυτό που έχει την καντίνα, αυτό που έχει τα θαλάσσια σπορ, αυτό που έχει το μίνι μάρκετ.
1: Ποιο
2: θέλει να αφανίσει του ανθρώπου? Κανεί. Και γιατί να του αφανίσει? Δηλαδή, Γιατί να φανεί το σουβλατζίδικο, την καφετέρια, το μπαρ, το water sports, το mini market.
1: Για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων.
2: Ποιος θα έρθει ο μεγάλος όμιλος, θα πάει στην Τζιά, ο μεγάλος όμιλος θα ανοίξει ένα περίπτερο ή θα πάει στην Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει ένα σουβλατζίδικο.
1: Θα ανοίξει ένα τεράστιο
2: σουβλατζίδικο και θα παίρνουμε όλοι από εκεί.
1: Και θα κλείσουν τα μικρά.
2: Θα κλείσουν τα σουβλατζίδικα τα μικρά. Πού έχει γίνει αυτό το πλανήτη,
0: παιδάκι μου. Το εξηγεί η κοπέλα, δηλαδή.
1: Εσύ, Κατερίνα,
2: κάπου λίγο αφού το χάνω. Τα σουβλατζίδικα θα παίρνουμε όλοι από εκεί.
1: Και θα κλείσουν τα μικρά.
2: Θα κλείσουν τα σουβλατζίδικα τα μικρά. Πού έχει γίνει αυτό το πλανήτη,
0: παιδάκι μου. Το εξηγεί η κοπέλα, δηλαδή.
1: Εσύ, Κατερίνα.

0: το βήμα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω δεν ξέρω να το πω τώρα πολύ απλοϊκά, τι ζόρι τραβάνε, ας πούμε. Και με βγαίνουν και με απειλούν, ας πούμε, ότι εγκληματίες ή με έγκλημα και τιμωρία και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτά είναι περασμένων αιώνων πράγματα.
1: Όχι, όλων, την προηγούμενη δεκαετία το ζήσαμε έντονα.
0: Ναι, εμένα μου φαίνεται αιώνες αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό το πράγμα όμως το ζήσαμε. Πώς το λένε. Ναι. Και δεν μας βγήκε και σε καλό. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν μας βγήκε σε καλό.
2: Εγώ θα περιμένω να δω, γιατί ακούσαμε κάποιους στόχους. Ή ευχές ή οτιδήποτε. Όταν θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που θα λέει πώς θα γίνει κάτι, πόσο κοστίζει κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Εντάξει,
2: εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί βέβαια εννοείται ότι έχει το δικαίωμα και η κυρία Καριστιανού και όλοι αλίμονο και να κατέβουν είναι στην πολιτική.
1: Πλούτος για τη δημοκρατία όλα αυτά.
2: Απλώς θα έλεγα ότι οι δηλώσεις που έγιναν και από την ίδια και από τα στελέχη της, ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα.
0: Αυτό.
1: Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί σου λέω για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και όλο αυτό και αυτό, ότι είναι νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται να την αφανίσει. Γιατί ο τόπος έχει τρομερά προβλήματα και τρομερές προκλήσεις. Για να απαντήσει αυτά και να πω, για να δω, μήπως αυτός λέει κάτι που απαντάει σε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να τα κατανοήσεις και να τα περιγράψεις. Αλλιώς μετά. Και παράδειγμα, τώρα να πούμε από δικό μας συνάδελφο δημοσιογραφία. Πόσοι έχω ακούσει, η Κατερίνα σίγουρα ξέρει καλύτερα από μένα, που μου λένε με αγωνία. Ψάχνουμε παιδιά να μπουν στη δημοσιογραφία 22, 24, 26 ναι, ναι. ονών και δεν μπορούν να γράψουν. Μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Ναι. Τρεις προτάσεις να είναι συνεκτικές, να είναι σωστή ορθογραφία, συντακτικό, γραμματική, να έχουν νόημα. Ισχύει, όχι 10. Τρεις. Μου το έχουν πει πάρα πολύ για να μην είναι αληθινό. Άρα, να πάμε πίσω στα σχολεία να πούμε γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και οι νέες γενιές και δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Να κάνουμε χαράξουμε μια άλλη πολιτική γι' αυτό. Να τη χαράξουμε. Να ακούσουμε ποια είναι αυτή. Αλλά αντί να λέμε για αυτά, λέμε για τη νέα τάξη πραγμάτων.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι και τα πιο. Αυτά που απευθύνονται είναι πιο εύπεπτα για κάποιους, παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να τα ακούν αυτά τα πράγματα και προφανώς απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ όταν άκουσα ότι η πολιτική είναι υπηρέτης του λαού, δηλαδή είναι τόσο. Πώς να σου το πω, δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα τόσο ξεπερασμένα και κάποια είναι και τα αυτονόητα.
1: Ισχύουν όμως, είναι υπηρέτες του λαού.
0: Ναι, εντάξει, και το ξέρουμε. Ναι, okay, αυτό είναι διακήρυξη, ότι όχι. Η πολιτική είναι υπηρέτης του λαού.
1: Όχι. Αλλά. Θέλω να πω, πάμε παρακάτω. Έχει δηλαδή, θέλω να πω, προβλήματα, να σου πω, προκλήσεις τεράστιες. Τι γίνεται με την τεχνογνωμοσύνη, θα χαθούν επαγγέλματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο,
2: τα νέα παιδιά
1: να πάνε κάπου αλλού να μάθουν τα επαγγέλματα.
0: Ναι, το είπε.
1: Μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό. Πώς μπορούμε να το λύσουμε το δημογραφικό.
0: Σε αυτό ταυτίζεστε.
1: Λύνεται. Ναι, εγώ θεωρώ μη στο πρόβλημα το δημογραφικό. Παρακολουθώ τι γίνεται σε άλλες χώρες. Βλέπω, ας πούμε, στη Νότια Κορέα που είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, πραγματικά έχει δώσει δισεκατομμύρια δημογραφικό. Δεν το έχει λύσει. Όχι, δεν το έχει λύσει. Δεν έχει κάνει το μισό βήμα μπροστά. Μήπως είναι κάπου αλλού το θέμα. Μπορούμε να δούμε αλλιώς. Αλλά όλα αυτά πρέπει να διαγνώσει τα προβλήματα στην πραγματική του αιτία, ας πούμε.
2: Ναι, νομίζω ότι τα είπε. Όταν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε επιγραμματικά χθες αυτά τα πράγματα.
1: Για να ξεκινά όμως από τη νέα τάξη πραγμάτων, φταίει για όλα. Είναι λίγο προβληματικό. Ελπίζω συνέχεια. Να με διαψεύσει.
0: Και πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα επίσης.
1: Είδαμε κάποια χτες.
2: Δεν είδαμε.
1: Την Κατερίνα Μουτσάτσου. Έχει ξαναπολιτευτεί με τον κύριο Καζάκη στο ΕΠΑΜ.
0: Ναι. Δεν είναι. Τι, δύο άνθρωποι ήταν στο κόμμα, τρεις.
1: Όχι, ρε παιδί μου,
0: θα
1: είναι κι άλλοι.
0: Αυτό λέω, ρε Βάνα μου. Να δούμε ένα επιτελείο, κάτι. Δηλαδή, τι πάμε μόνο για τρεις άνθρωποι, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, ήταν το χθεσινή παρουσίαση και το όλο πνεύμα ήταν αμυγός προσωποκεντρικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το βλέπει. Δέσπος το πρόσωπο τη Καριστιανού έξω στι αφήσει, μέσα. Και αν δεν ξέρω αν το παρατήρησες, όταν σταματάει ο Θανάσης Αυγερινός και καλεί και με την Κατερίνα Μουτσάτσου και καλούν την Μαρή Καριστιανού στο βήμα, πίσω στην οθόνη παίζει ένα τεράστιο Μαρία Έλα. Για πέντε δεύτερα έπαιξε αυτό. Ήταν αμυγός προσωπικό κεντρικό. Άρα πρώτα είναι Καριστιανού και μετά τα υπόλοιπα.
2: Μετά σήμερα, γιατί την Τετάρτη θα λέμε άλλα. Θα λέμε
1: το.
0: Παιδιά, να έχουμε και αυτό τώρα μπροστά μας, βέβαια.
2: Την Τρίτη είναι αυτό.
0: Την Τρίτη.
1: Θα το περιμένουμε.
0: Στο θησίο.
2: Διαφορετικό πλαίσιο.
0: Ναι. Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό, γιατί έχει μπάσκετ.
1: Ναι, σωστά.
2: Και μήπως μα γι' αυτό και η πρόταση Μομφής θα γίνει από Δευτέρα. Γιατί
1: λες.
2: Ο Νίκος
0: θα γίνει, λες.
2: Πέρα από τις δηλώσεις που έκανε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη Βουλή, μετά μίλησε, απάντησε και για όταν πήγε στον κύκλο ιδεών. Και πάλι ναι. Εκεί το άφησε ανοιχτό για την πρόταση Μομφής από Δευτέρα.
1: Ναι, εγώ δεν
2: το
1: αποκλείω προσωπικά. Ήσουν και μια έξυπνη κίνηση του Ανδρουλάκη απέναντι στον Τσίπρα. Ότι δηλαδή.
2: Γι' αυτό το κάνει.
1: Να κάνει την ώρα.
2: Γι' αυτό το
1: να συζητιέται στη Βουλή η πρόταση της πιστείας την ώρα που ο Τσίπρας παρουσιάζει το κόμμα του.

0: κλπ. Ώστε να. Να καπελώσει το ένα το άλλο.
1: Να διχάσει τα δελτία ειδήσεων. Να πούνε ποιο να παίξουμε πρώτο θέμα.
0: Εκπομπές. Λοιπόν, να δούμε. Θα
2: θα διαλέξω. Θα προβλέψω, μάλλον.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break.
2: Γεια σας, παιδάκια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Φιλιά.
2: Είχαμε συνδεθεί με την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πριν πάμε και εμείς στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Παύλος λέει: το φετίχ της Λευκότητος από το Λευκό Περιστέρι της κυρίας Καριστιανού στην άβρα της Λευκής Αρκούδας του κυρίου Αυγερινού και στο τέλος το Λευκό Άτι του κυρίου Ψωμιάδη. Ελλάς, Ρωσία, Ορθοδοξία, Συμμαχία, λέει το μήνυμα. Η Μαρία λέει: Χάνσελ και Γκρέτελ για τα πιτσιρίκια που παράτησε η μάνα του τώρα στην. Ο Σπύρος από τη Λάρισα λέει: ό,τι γίνεται για να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι καλό. Α, μάλιστα. Γι' αυτό γίνονται όλα, λέτε. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, στο Ζαν. Η Νίνα λέει: καλημέρα Κατερίνα. Αχ, πάλι έβγαλε τον απελπισμένο χέιτερ της Καριστιανού. Όλοι τον έχουμε καταλάβει. Χαχαχα. Ποιο είναι απελπισμένο χέιτερ της Καριστιανού, ρε παιδιά? Τι λέτε? Λοιπόν, ένα άλλο πολύ μεγάλο μήνυμα έχει στείλει ο κύριος Διονύσης. Θα το διαβάσω και θα το πω μόλις επιστρέψω από το δελτίο ειδήσεων. Έχει Iron Maiden τώρα το Σάββατο, στο ΆΚΑ, ωραία. Καλημέρα, ο κύριος Μαρίνος λέει: καλημέρα, μόνο μία λέξη για το καινούριο κόμμα, καιροσκοπισμός. Και ο You Know Who, ήρθε η λευκή περιστερά της κάθαρσης, τρομάρα μας, ο Αντώνης από Παπάγου. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις ειδήσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θετικά σημάδια αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Ζητούν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ο Γκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι στο βόρειο Ιόνιο, Πρόσκαιρα, 6 Μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,3.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη ανατολή από το λιμάνι της Ζακύνθου. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Έχει 10 βαθμούς, 10 βαθμούς έχει στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στην Ικαρία, στην Ελένη και χρόνια πολλά για χθες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Μπείτε και δείτε τον και μπορείτε να καταθέσετε και τις απόψεις σας. Είναι κάτι που μας αφορά, αφορά την καθημερινότητά μας. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Δηλαδή, είναι αλλαγές οι οποίες θα γίνουν και αφορούν όλους μας. Και είναι πολύ καλό να συμβάλλουμε κι εμείς. Γι' αυτό το νόημα έχει όταν βγαίνει ένας νόμος σε δημόσια διαβούλευση. Πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ονομάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Προτάγματα: η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η κάθαρση, η αποκατάσταση λειτουργίας των θεσμών και η ευημερία των πολιτών. Αποφυλακίζεται ο Ιωτόπουλος 24 χρόνια μετά και εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Ο Ελεύθερος Τύπος για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει στην πρώτη του σελίδα και ο Ελεύθερος Τύπος. Για τη Μαρία Καριστιανού γράφει έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμύριων ευρώ. Επίσης έχει την... το έργο, αυτό το πολύ σπουδαίο πολιτιστικό έργο που παραδόθηκε χθες στο Μιστρά, το οποίο αξίζει να το επισκεφτείτε, που έγινε παρουσία και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού. Η Δημοκρατία, πρώτο θέμα, η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Πρόκληση: αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκρατή Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, παρότι είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια για 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Τα νέα, ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στην εφημερίδα. Διαρροές έκπληξη, μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στην γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει και χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΖ, γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, στην πρώτη της σελίδα. Έχει επίσης, με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Επίσης, στις Κάνες, το χέρι του Θεού, το περίφημο γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα με το χέρι, έγινε ντοκιμαντέρ και πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Η κόντρα, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Ο ριζοσπάστης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο, στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας. Είναι αυτεμπορική λοιπόν, με αυτήν κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Έκανε ρεκόρ, έτσι, η ΔΕΗ. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας έστειλε μήνυμα.

Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα βασικότερα από τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πω ότι μετά τις 7.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Αρτοπιό, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής, να συζητήσουμε για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Ένα θέμα που αφορά όλους μας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και γι' αυτό ασχολούμαστε.

0: Λοιπόν, τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση, βλέποντας τώρα όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα καινούργια κόμματα και όλα αυτά τα πράγματα, το παρακολουθούν από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα. Δεν σχολιάζουν επί της ουσίας. Και αυτό που βλέπουμε να γίνεται, τουλάχιστον από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών. Το συνηθίζει άλλωστε αυτό, θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών, έτσι ώστε και μέχρι τις εκλογές να αναδειχθεί και το έργο που έχει κάνει, να μιλάει με τους πολίτες. Ξεκίνησε χθες, βρέθηκε ας πούμε στη Λακωνία, εκτός από το Μιστρά και το σπουδαίο αυτό πολιτιστικό έργο που παρουσιάστηκε. Μίλησε και σε πολίτες και περιέγραψε πώς βλέπει τα πράγματα και έδειξε τι πορεία θα ακολουθήσει, τέλος πάντων. Όμως, παιδιά, η Αθήνα ζει σε ρυθμούς Final Four, σε ρυθμούς μπάσκετ. Έχουμε τους ημιτελικούς σήμερα, έχουμε το τελικό την Κυριακή και έχουμε και μέτρα ασφαλείας τα οποία εξοργίζουν κάποιους από εσάς, το βλέπω με τα μηνύματά σας, αλλά έτσι γίνεται όταν γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της καλής συναδέλφου μας, της Στέλλας Χριστοδουλίδου, να σας πούμε πώς θα είναι η κατάσταση αυτές τις μέρες με τα μέτρα που υπάρχουν. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, θα αναφερθούμε λοιπόν στην ανακοίνωση την οποία και εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν εκεί και στον ημιτελικό κατ' επέκταση με τη Φενέρμπαχτσε σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν ορισμένες οδηγίες για την ασφαλή πρόσβασή τους στο Telecom Center Athens. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four της Euroleague. Η είσοδος λοιπόν θα επιτρέπεται σε φιλάθλους που θα διαθέτουν εισιτήριο για τον αγώνα με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου να είναι υποχρεωτική. Επίσης θα γίνονται διαδοχική έλεγχη τόσο εισιτήριων όσο και σωματική από την αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας. Πρέπει να σημειώσουμε πως μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Κέντρο θα απαγορεύονται αυστηρά. Να πούμε κιόλας πως ως σημείο συγκέντρωσης για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού έχει οριστεί ο σταθμός του ΙΣΑΠ Φάληρο, όπου θα βρεθούν μεν στη μία το μεσημέρι, αλλά οι σειρμοί θα αναχωρούν από τις 3 και έπειτα με τη μεταφορά αυτή προς το ΑΚΑ φυσικά να πραγματοποιείται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Όσον αφορά την πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης, στο πάρκινγκ 5 θα γίνεται μέσω της πύλης A, στο πάρκινγκ 6 μέσω της πύλης D, ενώ στο πάρκινγκ 9 μέσω της εισόδου C1. Όλα αυτά λοιπόν, Κατερίνα, προκειμένου φυσικά να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων στο ΑΚΑ.
0: Μάλιστα. Θα είναι κυρίως γύρω από εκείνο το σημείο λίγο περίεργα τα πράγματα, λίγο πιο δύσκολα και για τους κατοίκους που μένουν, αλλά έτσι είναι με τις μεγάλες διοργανώσεις, γίνονται μια φορά στα 1000 χρόνια, ας πούμε, που λέει ο λόγος.
1: Έτσι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Η συνάδελφος Στέλλα Χριστοδουλίδου, το Σάββατο έχει Iron Maiden, σας θυμίζω, στο ΆΚΑ. Το περιμένουν πάρα πολύ, το περιμένουν πώς και πώς, αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ το είδος αυτό. Εγώ είχα πάει στη Μαλακάσα, πολύ ωραία ήταν και τους είχα δει, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα να πάω σε δεύτερη φορά. Αυτό το κάνουν μόνο αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, πολύ... Εντάξει, τους ακούγαμε εμείς τα νιάτα μας τους Iron Maiden. Πολύ ωραία ήταν και ήθελα να πάνε στο κιόλας τώρα που μεγαλώσανε κι αυτοί. Μεγάλωσα κι εγώ. Καλημέρα στη Θεοδώρα που έστειλε το μήνυμά της. Και ήταν κι αυτή η περίπτωση με τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, ο οποίος ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Υπάρχει βίντεο το οποίο έφτασε στα χέρια του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθεί άμεσα από την θέση του και είπε να γίνει ΕΔΕ. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Σε έχουν πιάσει, λέω εγώ τώρα, έτσι. Σε έχουν πιάσει να ζητάς λεφτά από ασθενή. Το οποίο, εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Φαντάζομαι ότι όλοι ζούμε σε αυτό το κόσμο εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το πράγμα γίνεται. Λοιπόν, σε πιάνουνε και βγαίνεις και λες δεν έκανα και κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τον άκουγα τον συγκεκριμένο άνθρωπο να μιλάει, γιατί βγήκε και μίλησε και είπε ότι σε τρεις μέρες βγαίνει στη σύνταξη, δεν έκανε κάτι και κινδυνεύει, θέλει να έχει καλά γεράματα, έχει 82% αναπηρία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αναφέρθηκε στην προσωπική του κατάσταση και ενώ φαίνεται ο άνθρωπος αυτός να ζητάει 150 ευρώ, ας πούμε. 150 ευρώ. Εντάξει, άκουγα έναν από τα μέλη της οικογένειας στην περίπτωση αυτή, στην υπόθεση αυτή, ένα από τα μέλη της οικογένειας, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος ότι όταν ήρθε και μου τα ζήτησε αυτά τα λεφτά, δεν ήθελα να του τα δώσω. Του είπα ότι πληρώνομαι μετά από λίγες μέρες και ότι δεν έχω. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Περνάει δύσκολα. Και έχει τον άνθρωπο που έχει τον άνθρωπό του στο νοσοκομείο, περιμένει να χειρουργηθεί και έρχει, πας και ζητάς. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω, μου τρυπάει το μυαλό. Πάντα μου τρυπούσε το μυαλό. Φταίμε βέβαια και εμείς. Εγώ το λέω χρόνια και πέστε να με φάτε. Φταίμε και εμείς. Γιατί για να υπάρχει αυτός που τα παίρνει, να υπάρχει και αυτός που τα δίνει. Θα μου πεις, άμα σου λέει ότι θα βάλω τον άνθρωπό σου τρεις μήνες μετά να χειρουργηθεί, τι θα κάνεις? Δεν θα δώσεις για να κάνεις τη δουλειά σου? Έτσι το λένε, να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το πράγμα με τα φακελάκια πάντα με τρέλαινε αυτό το πράγμα. Ή για να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου στο γιατρό χωρίς να το ζητήσει. Χωρίς να στο ζητήσει. Είναι νοοτροπία αυτό. Το έχω δει να γίνεται. Λοιπόν, χωρίς να στο ζητήσει, να δώσουμε κάτι στο γιατρό που τα έκανε όλα καλά. Μπράβο, να του δώσουμε κάτι. Όχι, να μην του δώσουμε κάτι. Ο γιατρός πρέπει να παίρνει πολύ καλά λεφτά για αυτή τη δουλειά που κάνει. Πρέπει να αμείβεται καλά, να αμείβεται καλύτερα από ό,τι αμείβεται τώρα. Αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να δώσουμε στο γιατρό λεφτά. Καμία όμως. Καλημέρα στο Θοδωράκι μας από την Ελασσόνα. Να σας θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook. Και ο άλλος είναι μέσω Viber, θα γράψετε Earth News με αγγλικά, στα αγγλικά κλικούς χαρακτήρες. Θα αφήσετε ένα κενό, radio, και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας όπως θέλετε εσείς, και να γράψετε ό,τι θέλετε και να πείτε ό,τι θέλετε και όλα αυτά τα πράγματα.

λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό μέρος του Final Four αργότερα. Όπως σας είπα, μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε και για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων, γιατί ξέρουμε ότι σας αφορά και είναι ένα πολύ πρακτικό ζήτημα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα. Λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Προσωπικά λέει ο κύριος Γιάννης, δεν μου αρέσει η δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού, γιατί εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία των Τεμπών, θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι στη γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία, γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός, γιατί βγήκε δικαστική απόφαση και η οποία έκρινε άκυρο το συνέδριο, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Πείτε ότι έκανε συνέδριο το Πασόκ, ας πούμε. Θα έβγαινε δικαστική απόφαση η οποία έλεγε άκυρο το συνέδριό σας, άκυρος ο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος, που βγήκε ο Σγκύρος Ζέλ, και στη θέση του μπαίνει ο Κιλιτσδάρογλου. Αυτό το κόμμα είναι το κόμμα του Ιμάμογλου, ο οποίος είναι στη φυλακή, σας θυμίζω. Τον έχουν βάλει στη φυλακή. Τον έκτοτο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Και αυτόν με συνοπτικές διαδικασίες στη φυλακή. Μιλάει για πολιτικό πραξικόπημα βεβαίως, για την νοοτροπία του Ερντογάν μέσω της δικαιοσύνης. Λέει ότι η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Είναι μια πολιτική κρίση πολύ μεγάλη στην Τουρκία. Το ίδιο το κόμμα, το ΤΣΕΧΑΠΕ, δεν αναγνωρίζει την απόφαση και λέει ότι συνεχίζουμε τον αγώνα. Και προσπαθούν τώρα να βρουν μία λύση. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση, όμως, η πολιτική ένταση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό ποτέ, ούτε και για μας, να ξέρετε. Give it up for the bird. Give it up for the bird.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα η ανομοτή καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Γκιουροζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος, καλεί σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού αυτού, My World is Empty Without You. Πάρα πολύ ωραία διασκευή, πραγματικά. Θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα το οποίο σας προανήγγυλα και έχει να κάνει με τα καθάριστα οικόπεδα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και τους ειδικούς και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να μιλούν για αυτή την υπόθεση. Η προθεσμία, να ξέρετε, ότι λήγει στις 15 Ιουνίου. Έχω ακούσει τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του γραφείου τύπου της πυροσβεστικής, να μιλάει για ορολογιακές βόμβες. Η αλήθεια είναι ότι από όταν είχε εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, με τον τρόπο που είχε εφαρμοστεί, βλέπεις περιοχές που τις ήξερες πριν, που περνούσες κάθε μέρα, και μετά δεν τις αναγνωρίζεις. Πώς δεν το κάνουμε, που έχουν καθαριστεί από τα ξερόχορτα και από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και τον ευχαριστώ από χρόνο. Δηλαδή, πρέπει να γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα, ο καθαρισμός δηλαδή των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, κλαδιά και σκουπίδια, γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια που δεν συνέβη.
1: Ακριβώς, αρκός πλέον καθαρισμός των οικοπαίδων από τους οικοπαιδούχους, και εδώ για να κάνουμε την ανάλυση του θέματος αφορά όλους τους συμπολίτες μας, φυσικά πρόσωπα, οικοπαιδούχους οι οποίοι έχουν εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων, οι κοινόχρηστες ιδιοκτησίες δήμων, περιφερειών και όλων των νομικών προσώπων. Και αυτοί υπόκεινται στην υποχρεωτικό καθαρισμό. Έχουμε ξαναπεί, είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα, οι ακαθάριστοι χώροι. Έχουμε τρομερά μεγάλα προβλήματα στις δασικές επιχειρήσεις μεταξύ των μεικτών ζωνών αστικού και δασικού οικοσυστήματος. Όταν αυτές μπαίνουν στις αστικές ζωνών, είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι πυρκαγιές σταματάνε, δεν έχουν εξάπλωση. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και φέτος ως πυροσβεστικό σώμα και πολιτική προστασία. Πολύ μεγάλη έμφαση στις προληπτικές ενέργειες, αν έχουμε την δυνατότητα να τις αναλύσουμε κιόλας. Αλλά τώρα και μέχρι τις 15 Ιουνίου καλούμε στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαιδικών, των ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων, και μάλιστα ζητάμε και από τους υπευθύνους, τους οικοπαιδούχους δηλαδή, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού προκειμένου να τελειώσει η σημαντική αυτή πρώτη φάση εντός της αντιπυρικής περίοδου, 15 Ιουνίου. Ναι. Και επίσης, ναι, οι υποχρεωτικές χώρων μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
0: Δεν δηλαδή, είναι το καθαρίσαμε μια φορά και γεια σας, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Πολλοί θέτουν σαν δικαιολογία, ας πάω λίγο πιο πίσω, τον καθαρισμό μέχρι τις 13, 14, 15 που είναι η τελευταία μέρα καθαρισμού. Αυτό ισχύει. Επίσης ισχύει το γεγονός ότι έχουν πέσει αρκετές βροχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έξω σε πολλές περιοχές της Ελλάδος βρέχει ακόμη.
0: Ναι, έχει βλάστηση.
1: Ωστόσο, η βλάστηση έχει μεγαλύτερη.

0: αρκετές βροχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έξω σε πολλές περιοχές της Ελλάδος βρέχει ακόμη.
1: Ναι, έχει βλάστηση.
0: Η βλάστηση έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο λόγω αυτών των βροχών. Mm-hmm. Μπορεί τα πλέον να μπούμε, μπορούμε να αποφύγουμε πολλές.

0: πολλές.
1: Και ο Τσιπλάκης και εγώ έχουμε καθαρίσει το οικοπεδό μας.
0: Την ευθύνη του καθαρισμού που είναι στις αρμοδιότητες των δύο δήμων είναι 500 ευρώ. Ένα ευρώ το τετραγωνικό, ναι. Όπως είπαμε. Επίσης, ο οικοπαίχνη δήλωση, εκεί επιβάλλεται ένα πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ αν δεν έχεις κάνει τον καθαρισμό και δεν έχεις υποβάλει υπεύθυνη δήλωση και βεβαίως το κόστος του καθαρισμού. Yeah. Δηλαδή αμέσως θα χρεωθείς 1000 ευρώ.
1: Γιατί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ισχύει αυτό, νομίζω 2-3 χρόνια.
0: Είναι η τρίτη
1: χρονιά.
0: Την επόμενη χρονιά που έχει εφαρμοστεί το μέτρο. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προθυμία από τους οικοπεδούχους, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο, διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε, όπως σας είπα, την επέκταση φαινομένου πυρκαγιάς. Και εδώ φυσικά θα πρέπει να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις λίγο αργότερα, ίσως αν έχουμε το χρόνο,
1: ναι,
0: να το πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει για τις κυρώσεις που είναι πάρα πολύ αυστηρές. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι εκτός λοιπόν από τον καθαρισμό,
1: ναι,
0: από την αποκομιδή αυτών των κηπέων, των κλαδιών, των χόρτων,
1: ναι,
0: και την συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, θα πρέπει όλοι αυτοί που μας ακούνε να σκεφτούν ότι δεν εναποθέτουμε σε καμία των περιπτώσεων αυτά τα χόρτα, τα κλαδιά, τα κηπέα μας στο πεζοδρόμιο.
1: Άλλο ένα μεγάλο θέμα, ναι. Άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Αυτό το
1: θέμα
0: είναι ότι το προσάναμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό,
1: ναι,
0: το προσάναμα είχα μιλήσει. Το προσάναμα της υπαίθρου είναι τα αφημένα ξερά κλαδιά και χόρτα στο πεζοδρόμιο.
1: Αυτά τι μπορεί να κάνουν σε αυτή την περίπτωση όμως.
0: Το προβλέπει αυτή η κοινή υπουργική,
1: ναι,
0: απόφαση λοιπόν, όπου λέει ότι ο οικοπεδούχος πέρα από τον καθαρισμό έχει την υποχρέωση της αποκομιδής και της μεταφοράς σε προκαθορισμένο δημοτικό χώρο, ο οποίος είναι ασφαλής.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν υπάρχει.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, η καύση. Αυτό το οποίο έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα, είχαμε κάποιες περιπτώσεις με ανθρώπους οι οποίοι λένε: την ξέρω την περιοχή, καθαρίζω, θα βάλω μια φωτιά να τα κάψω εδώ, δεν είναι τίποτα. Φυσάει ένας αέρας, επεκτείνεται η πυρκαγιά. Τι μπορείτε να πείτε, γιατί εμείς έχει μαλλιάσει και εμάς η γλώσσα μας, η αλήθεια είναι.
0: Θέλω να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις, αφού τελειώσουμε πρώτο το,
1: ναι,
0: κομμάτι, το ακαθάριστο των οικοπαίδων.
1: Ωραία, τι άλλη εκκρεμότητα
0: έχει. Είναι ξεκάθαρη,
1: ναι,
0: πλέον αυτή η κοινή υπουργική η απόφαση και τι προβλέπει. Καθαρίζει ο οικοπεδούχος, δεν βγάζει τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα στο πεζοδρόμιο, μεταφέρονται όλα αυτά με την υπευθύνη του οικοπεδούχου,
1: ναι,
0: σε ασφαλή δημοτικό χώρο προκαθορισμένο. Εκεί λοιπόν τελειώνει η υποχρεωτικότητα του καθαρισμού. Εκεί είναι αυτό το τελικό στάδιο, μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Και υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωσή του, να το πούμε αυτό, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ακαθάριστα.gov.gr. Επίσης, συντηρεί τον χώρο του, το οικόπεδό του,
1: ναι,
0: καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και εδώ περνάμε και στο άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς βρισκόμαστε εντός της αντιπυρικής περίοδου, το οποίο είναι οι καύσεις.
1: Mm-hmm.
0: Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να μην υπερεκτιμούν σε καμία των περιπτώσεων τις δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους όταν βάζουν μια φωτιά. Φέτος, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο, είτε είναι αγρότες, είτε είναι μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, εργάτες γης, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Ήπειρο, να απέχουν αυστηρά από την πραγματοποίηση κάθε μορφής της καύσης και θερμών εργασιών. Η κείμενη νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή, είναι εξαιρετικά αυστηρή και θα ήθελα,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή, με βάση τα δελτία τύπου τα οποία εκδίδει και το πυροσβεστικό σώμα, να σας αναφέρω ότι έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 45 συμπολίτες μας για αυθαίρετη καύση στην Ήπεθρο.
1: 45 από πότε?
0: 45 από τις αρχές του χρόνου, με κορύφωση βέβαια το τελευταίο μήνα.
1: Ναι.
0: 45 συμπολίτες μας λοιπόν έχουν συλληφθεί και θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός προκειμένου να δούμε για ποιο λόγο έχει συμβεί η αυθαίρετη καύση στην Ήπεθρο. Είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν, να το πούμε κατά το κοινό λεγόμενο, ξεφύγει,
1: ναι,
0: και έχουν πάει και σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες.

0: έχει επιληφθεί η υπηρεσία μας και γι' αυτό το λόγο έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της σύλληψης. Από το θεσινό δελτίο τύπου λοιπόν θα ήθελα να σας αναφέρω επιγραμματικά για μια σύλληψη που είχαμε στη Θεσσαλονίκη την 45η και επιβολή διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ 31 λεπτών.
1: Ναι.
0: Έτερο διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ σε περιοχή στην Άρτα. 1.406,25 ευρώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. 1.406 ευρώ στον Κάντανο Σελήνου Χανίων. 5.000 ευρώ στην Κάλυμνο.
1: Μιλάμε
0: τα
1: για...
0: πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά.
1: Πολύ αυστηρά πρόστιμα, είναι... αλλά εσείς βλέπετε συμμόρφωση. Δηλαδή, θέλω να πω, μετά από τόσες εκκλήσεις που γίνονται, το ένα είναι το ερώτημα αυτό. Αν βλέπετε συμμόρφωση, δηλαδή σε σχέση με τα στοιχεία που έχετε και κάνετε τις συγκρίσεις κάθε χρόνο. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Έχετε δει αυτά τα τρία χρόνια με το θέμα, με το μέτρο, με τον ακαθάριστο των οικοπαίδων, έχετε δει διαφορά στη δουλειά σας? Έχει αποτέλεσμα αυτό?
0: Έχει αποτέλεσμα όταν και εφόσον αποφασιστεί από τον πολίτη να μην κάψει, εναπόκειται πλέον στον πολίτη και δεν υπερεκτιμεί τις δυνάμεις του, οι καύσεις μειώνονται. Οι ενάρξεις θα μειωθούν. Βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν πολύ έντονες απαγορεύσεις, παραδείγματος χάρη, υπάρχει το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, την οποία εκδίδει ο οικείος περιφερειάρχης, σε περιπτώσεις που ο δείκτης επικοινωνίας είναι 3, 4 ή 5. Είναι ο δείκτης επικοινωνίας που εκδίδει καθημερινώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα άλση και γενικότερα δασικές εκτάσεις, δεν υπάρχουν πυρκαγιές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας λοιπόν, σταματάνε οι πυρκαγιές σε αυτούς τους χώρους. Επομένως λοιπόν, μέσα από ένα αυστηρό σύστημα κυρώσεων και επιβολής διοικητικών προστήμων, βλέπουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Mm. Δεν θέλουμε όμως να πάμε σε καμία περίπτωση στην καταστολή. Θέλουμε να είμαστε στην πρόληψη.
1: Ακριβώς, η πρόληψη είναι αυτή που βοηθάει.
0: Αυτό το οποίο φέτος έχει γίνει, ναι, είναι με μια επικεφαλίδα: προληπτικές ενέργειες, πρόληψη. Τι έχει γίνει από την πλευρά του περιοριστικού σώματος της πολιτικής προστασίας στο θέμα της πρόληψης? Θα ήθελα να το αναφέρω επιγραμματικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον ελλαδικό χώρο 100 drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία επιτηρούν νύχτα και μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, όλο τον ελλαδικό χώρο. Σε ευαίσθητες νευραλγικές περιοχές που έχουν επιλεγεί από πριν, και γίνεται πτήση αυτών των drones και γίνεται επιτήρηση. Έχουν θερμικές κάμερες ειδικά για τη νύχτα και οπτικές κάμερες για την πέρα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα drones μας βοηθούν πάρα πολύ. Διότι σε πρώτο χρόνο ανοιχνεύουν οποιαδήποτε άνοδο της θερμοκρασίας, όπως σας είπα, νύχτα και μέρα. Τον οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο καπνό.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν επίσης 3 επιχειρησιακά κέντρα drones, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, τα οποία μπορεί να κινηθούν παντού, στις γύρω-γύρω, στις όμορες περιοχές των Αθηνών, της Κρήτης, της περιφέρειας, οποιαδήποτε της Θεσσαλονίκης, και αυτά να κάνουν κατόπτευση στον χώρο με τον ίδιο τρόπο, όπως και τα 100 drones τα οποία υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι στην Ελλάδα, βεβαίως. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα μας έχει ανεβάσει 4 θερμικούς δορυφόρους στο διάστημα για ανίχνευση δασικών πυρκαγιών.
1: Είναι η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης, σας λύνει τα χέρια, μπορείτε να φτάσετε άμεσα, φαντάζομαι, στο σημείο το οποίο θα εντοπίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και εμείς, επειδή και εσείς και εμείς το ξέρετε αυτό το πράγμα και όλος ο κόσμος καρδιοχτυπά κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε υποφέρει πάρα πολύ από τις πυρκαγιές και βλέπουμε με θαυμασμό τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Ευχόμαστε να είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι φέτος, να μην έχει. Βέβαια δεν μπαίνουμε μόνο στις ευχές, βλέπουμε ότι υπάρχει προετοιμασία και για να τα λέμε όσο το γίνεται λιγότερο, κύριε Αρδομπιέ μου. Γιατί...
0: Για να τα λέμε όσο το δυνατόν λιγότερο, ναι, πρέπει να αναφερθώ και στις προληπτικές δράσεις.
1: Επειδή με πιέζει λίγο χρόνος.
0: Μία από αυτές είναι πολύ σημαντική δράση, ναι, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί. Είναι η δράση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και με το οποίο πρόγραμμα έχει γίνει πολύ μεγάλη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση δασικού δικτύου, καθαρισμοί περιαστικών δασών. Όλο αυτό

0: Λέγεται πρόληψη. Εδώ θέλουμε να δώσουμε την έμφαση, όμως τίποτα από τα drones, τίποτα από τους δορυφόρους δεν πρόκειται να είναι ωφέλιμο εάν ο καθένας από εμάς δεν αντιληφθεί την ευθύνη, την ατομική, τα όρια της ατομικής του ευθύνης και να μην προβαίνει σε κανενός είδους καύση. Το μήνυμα είναι απλό.
1: Πολύ απλό.
0: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
1: Ο ανθρώπινος παράγων πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Για οποιαδήποτε απορία φαντάζομαι έχουν οι πολίτες, γιατί μας έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα, μπορούν να

0: Χριστίνα, καλημέρα. Δεν περίμενα ότι σήμερα, αφού δεν παίζει ο Παναθηναϊκός, τι εμπλέκεσαι.
1: Κάτι ρε, τι πάει να πει εσύ, Τάσο. Δηλαδή, έχω δώσει το σπίτι μου, ας πούμε, για να γίνει το Final Four. Εγώ και ο Τσιπλάκης. Ο Τσιπλάκης και εγώ. Εμείς έχουμε δώσει το σπίτι μας για να
0: γίνει.
1: Για να γίνει το Final Four. Εδώ, πονεμένη. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Εντάξει, σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και έτσι είναι αυτή τη στιγμή.
1: Πρέπει να φαίνομαι υπεράνω τώρα εγώ.
0: Ναι, να τα πω εγώ. Λοιπόν, λίγες ώρες έμειναν πρώτα απ' όλα για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας, για να το ξέρει και ο κόσμος όσοι δεν το γνωρίζουν. Χθες είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου, είχαμε δηλώσεις, είχαμε, πώς θα λένε αυτά τα press...
1: Τα γκαλά.
0: Γκαλά είχαμε, γκλαμουριές είχαμε, βραβεύσεις είχαμε, αλλά η ουσία είναι σήμερα στις 6 ώρα έχουμε τον πρώτο τζάμπολ, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four. Στις 9 η ώρα θα γίνει ο άλλος ημιτελικός, ο ισπανικός εμφύλιος που λένε, Real Valencia, στις 9 η ώρα, και οι νικητές στο τελικό της Κυριακής 9 η ώρα το βράδυ, και αυτός ο τελικός. Να θυμίσω, δεν υπάρχει πλέον μικρός τελικός.
1: Επιτέλους.
0: Ναι, γιατί είναι και ψυχοφθόρος, αλλά και είναι και πολλά τα παιχνίδια. Το Καλατάρι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και ένα πλέον παιχνίδι είναι επιβάρυνση για τους αθλητές και είναι και πραγματικά και ψυχοφθόρο το να αγωνίζεσαι ως ηττημένος.
1: Αυτό παρηγοριά στον άλλο.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, Ολυμπιακός Φενέρ, τα βλέμματα είναι στραμμένα σίγουρα στον Ολυμπιακό για τα ελληνικά, για τους Έλληνες φιλάθλους. Περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα αναμένεται να βρίσκονται στο γήπεδο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αν θέλεις να το πούμε, για Telecom Center, όπως και να το πούμε, το ίδιο γήπεδο είναι.
1: Στολίδη.
0: Έχει κάνει ακριβώς, έχει κάνει τα πάντα, είναι πανέτοιμα όλα και φυσικά στο πόδι βρίσκεται και όλη η αστυνομική δύναμη, καθώς είναι και ένα τεστ αυτό για τους ανθρώπους, τα μέτρα ασφαλείας δηλαδή, για την αστυνομία, αυξημένα τα αστυνομικά μέτρα, έλεγχοι συνεχείς, αυστηροί, πολύ επίπεδοι, έτσι χαρακτηρίζονται οι έλεγχοι που θα γίνονται, θα παραλαμβάνουν έλεγχος εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους αντικειμένων, αποσκευές. Δηλαδή, όποιος πηγαίνει με σακ βαγιάς, υπάρχει περίπτωση να μην τον ψάξω σε όλα
1: κάτι το οποίο ισχύει και στο εξωτερικό αυτό, ούτως ή άλλως, έτσι. Ακόμα και σε αγώνες ποδοσφαίρου, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει. Όταν χτυπάει κόκκινο συναγερμός, πρέπει να είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Λέγατε για ντρόνους προηγουμένως. Προφανώς στην υπηρεσία της αστυνομίας θα είναι και ο έλεγχος από ψηλά και όλα τα απαραίτητα. Απαγορεύονται συναυθήσεις για μηχανοκίνητες πορείες, συνηθίζονται από τους οπαδούς, οργανωμένες μετακινήσεις, οι λεγόμενες πορείες που κάνουν οι φύλαθλοι, αυστηρά θα πηγαίνουμε με συνοδεία, συγκεκριμένες διαδρομές οι οποίες θα είναι προστατευόμενες από την ασφάλεια. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι σε γρήγορση η αστυνομία, είναι και αστίχημα αυτό, μην γίνει και τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι
0: η διοργάνωση είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, που λένε, και το μέσα της ασφάλειας. Από την άλλη, υπάρχει ένας τομέας που πρέπει να κερδιθεί και είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει παρουσιαστεί 4 φορές τα 4 προηγούμενα χρόνια, 15η φορά πλέον σε Final Four. Δεν κατάφερε απολύτως τίποτα στις προηγούμενες 4 παρουσίες του. Περιμένει 4 τελευταίες παρουσίες συνεχόμενες. Η 5η είναι τώρα. Για να ακριβολογώ, 15 παρουσίες έχει συνολικά ο Ολυμπιακός, έχει κατακτήσει 3 μετάλλια. Σε 3 Ευρωλίγες, δηλαδή, να το πω σωστά. Και μιας και αναφέρθηκα στα 3 του Ολυμπιακού, να πούμε ότι η Φενέρ από την πλευρά της έχει 2 και φιλοδοξεί να πιάσει τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 3 που έχει. 3 έχουν και η Ολύμπια Μιλάνο, παλαιότερες δυνάμεις, Ρίγας, η Σπλίτ, η θρηλυκή Γιουγκοπλάνη, όπως και ο Ολυμπιακός. Η Φενέρ κυνηγάει να πάρει το τρίτο της τρόπαιο και είναι ήδη εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι, μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το Αμπουτάμπι, να θυμίσω, πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο. Και μια και αναφέρθηκα στις υπόλοιπες, με 5 είναι η Βαρέζε, η Μακάμπι έχει 6.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ναι, αφού τα πεις αυτά, ναι, 7 αστερο.

0: Εντάξει,
1: σταματάω
0: εδώ.
1: Να σου πω. Για το Σάρας, μήπως έχεις ακούσει τίποτα, μήπως έχει βαρεθεί εκεί που είναι.
0: Δεν έχει βαρεθεί εκεί που είναι, αλλά έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι η οικογένεια, οι άνθρωποι του είναι εδώ.
1: Έμα.
0: Συζυγώσω να θυμίσω την Ελληνίδα.
1: Τα λέμε τόσο καιρό, τα λέμε.
0: Ελληνικά μιλάμε.
1: Τα λέμε
0: τα
1: πια, δεν μπορώ
0: ελληνικά,
1: δηλαδή.
0: Οπότε,
1: φούντωσα το.
0: Εντάξει. Πάντως για την επικείμενη αποχώρηση του άτομα να αναφέρεσαι προφανώς.
1: Νομίζω ότι έχει φύγει ήδη, δεν ξέρω.
0: Ήταν να γίνει συνάντηση. Προφανώς υπήρχε τηλεφωνική μόνο επικοινωνία με τον.
1: Έχει νεύρα τώρα ο πρόεδρος. Έχει νεύρα τώρα. Έχει. Δικαίως. Αυτό το τρίμερο δεν πρέπει να τον ενοχλεί κανένα.
0: Και να σου πω και κάτι διαφορετικό. Ναι. Η Βαλένθια είναι η ομάδα με το χαμηλότερο budget σε αυτό το Final Four. Να θυμίσω, έχει μόλις 9,5 εκατομμύρια. 9,5 εκατομμύρια λες και είναι μόλις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με τους υπόλοιπους. Το μεγαλύτερο budget το διαθέτει ο Ολυμπιακός, περίπου στα 22-23 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πιο κάτω. Φυσικά είναι και το Ολυμπιακού είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, εκτός από τον Παναθηναϊκό βεβαίως.
1: Έχει επενδύσει πολλά, ναι. Έχει επενδύσει
0: και περισσότερα και από τον Ολυμπιακό.
1: Είμαστε υπερδύναμη στο μπάσκετ, τώρα κακά τα ψέματα. Είμαστε.
0: Ναι, αλλά θα δεις Ολυμπιακό σήμερα.
1: Δεν θα δω τίποτα σήμερα. Τάσο, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να πάνε.
1: Πριν σας αποχαιρετήσω και εγώ, γιατί πήγε και 58 η ώρα και με αυτό, να σας πω ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Έχει γίνει ωστόσο ένα τροχαίο λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα καθόδου. Και έχει γίνει και ένα τροχαίο στην Αττική Οδό, λίγο μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Οπότε είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στα συγκεκριμένα σημεία. Η παραλία είναι ακόμα καλή. Τη Θεσσαλονίκη τη βλέπω επίσης καλή. Οπότε σας αφήνω έτσι. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά επιφυλάσσομαι και θα σας δώσουμε και απαντήσεις την Δευτέρα για αυτά που ρωτάτε για τα ακαθάριστα. Θα τα προλάβω όλα. Μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αταμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά Επιρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Αυτοψία για την ορίμανση των αντιπλημμυρικών μελετών στην περιοχή του Αγίου Φλόρου και στην αποστραγγιστική τάφρο νότια της νέας εισόδου της Καλαμάτας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Ανδρέας Τσουκαλάς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Αναστάσιος Σαρδέλης παρουσία μελετητών και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων. Στις περιοχές αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση αντιπλημμυρικών μελετών με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προϋπολογισμού περίπου 370.000 ευρώ. Μια πράξη που υλοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αναπτυξιακής Μεσσηνίας και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και αποσκοπεί στην ορύπανση αντιπλημμυρικών και εγκυοβελτιωτικών μελετών σε κέρυες θέσεις προκειμένου να είναι δυνατή η άδληση χρηματοδοτήσεων από εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση έργων προστασίας από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Συγκοινωνιακό αποκλεισμό λόγω έργων, καθώς το χωριό βρίσκεται χωρίς λεωφορείο εδώ και ένα χρόνο, καταγγέλουν σε ανακοίνωσή τους ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και ο Χανδριναϊκός Εξοραϊστικός Σύλλογος. Οι σύλλογοι καταγγέλουν ειδικότερα το Δήμο Πύλου Νέστορο στο τοπικό συμβούλιο της περιοχής, την περιφέρεια Πελοποννήσου και το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας για την αδιαφορία, όπως σημειώνουν, που έχουν επιδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, κάνοντας λόγο για προπολεμικές εποχές τις οποίες έχει γυρίσει το χωριό, καθώς το δημόσιο λεωφορείο δεν διέρχεται εδώ και ένα χρόνο από το Χανδρινού. Οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν αυτοκίνητο είναι υποχρεωμένοι ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων να πηγαίνουν με τα πόδια στο γειτονικό Σουλινάρι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων για να πάρουν το λεωφορείο και να μεταβούν στην Πύλο όπου βρίσκονται δημόσιες υπηρεσίες και κέντρο υγείας ή στην Καλαμάτα, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι δύο σύλλογοι. Την ανάγκη περαιτέρω αύξησης του προϋπολογισμού κατά 100 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα αγροτικής οδοποιίας που συμπεριλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 ώστε να καλυφθούν όλες οι επιλέξιμες προτάσεις των Δήμων της Μεσσηνίας αναδεικνύει σε κοινοβουλευτική του ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς. Ειδικότερα στην παρέμβασή του, ο Μεσσήνιος βουλευτής επισημαίνει ότι η αγροτική οδοποιία συνιστά κρίσιμη υποδομή για την καθημερινή λειτουργία του πρωτογενούς τομέα, καθώς επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τη μεταφορά προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και συνολικά την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής μας οικονομίας. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου συζήτησε η Περιφερειακή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για οδικές υποδομές σε σημεία της περιφέρειας και αντικείμενο τη χρηματοδότηση δαπανών απαλωτριώσεων για την περίοδο 2026-2030. Η πρόταση αφορούσε στην πράξη με τίτλο «Βελτίωση της ένατης επαρχιακής οδού Ριζόμυλος Κορώνη Παράκαμψη Χαρακοπιού, ένα έργο κομβικής σημασίας για την περιοχή, το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για την προώθηση και υλοποίηση του συνολικού οδικού άξονα». Μέσα στο καλοκαίρι η μελέτη πολεοδόμησης στην Μπούκα της Μεσσήνης θα έχει προχωρήσει και θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες και κάθε ενδιαφερόμενο, όπως ενημέρωσε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με την πολεοδόμηση στην Μπούκα και στο Μαυρομάτι Παμίσου εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ στους μελετητές έχει δοθεί η εντολή να ξεκινήσουν τη μελέτη πολεοδόμησης, η πρώτη παρουσίαση της οποίας θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα τον Ιούλιο. Τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός στην Καλαμάτα, το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη» πραγματοποιούνται στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης μας από σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο επόμενος σταθμός συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε ένα ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Από σήμερα λοιπόν έως τις 24 του μήνα, ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αραιές νεφώσεις αρχικά και βροχές μετά το μεσημέρι, νοτιοανατολικούς κυρίως ανέμους έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 26 βαθμούς αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ημερολογιακά είμαστε στα τέλη του Μαΐου, αρχές καλοκαιριού θα μπορούσε να πει κάποιος. Ο καιρός όμως φαίνεται ότι έχει το δικό του ημερολόγιο, έχει τη δική του ρότα. Με αρκετές βροχοπτώσεις το επόμενο τετράημερο στην περιοχή μας και όχι μόνο, συνολικά σε όλη τη χώρα από ό,τι διαβάζουμε. Και μάλιστα η τελευταία πρόγνωση, τώρα σήμερα το πρωί, που διαβάζω, θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια, δείχνει από την Κυριακή καταιγίδες αρκετά έντονες τοπικά. Θα τα δούμε αναλυτικά.

Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ημέρας για τα όσα συνέβησαν χθες στην πόλη της Καλαμάτας. Κάθε γωνιά και γουρνόπουλα. Κάθε στενάκι και μικρό γλέντι. Λοιπόν, μπράβο σε όλο τον κόσμο. Να είναι καλά όλοι και του χρόνου να τιμήσουν την γιορτή αυτή. Γιατί να μην το πούμε, έχει καταστήσει σε τοπική εορτή, σε έθιμο πλέον. Κάθε χρόνο της αναλήψεως να έχουμε αυτό το σκηνικό στην Καλαμάτα. Ωραίες εικόνες. Τώρα όσοι το έχουν παρακάνει από χθες για την πρωινή παρέα, να τους πούμε θα επανέλθουν. Καλή τους χώνεψη. Γεωργία Οικονομοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και σήμερα. Εμείς να θυμίσω μέχρι τις 9 κοντά σας. Και εκτός από τις συχνότητες στα RGNA 107,2 και 104,4, μας ακούτε και διαδικτυακά rteco.gr.

2-7-21-0-95-300 και 95-301, τα τηλέφωνα της εκπομπής για τις δικές σας παρεμβάσεις. Έχω σήμερα πολύ, θεωρώ τουλάχιστον, ενδιαφέροντα θέματα, οπότε γρήγορα θα κάνουμε την επισκόπησή μας για να πάμε να συζητήσουμε με τους, με τους καλεσμένους μας, ξεκινώντας από τον καιρό. Για σήμερα, τοπικά και στα παιδινά ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά, συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ορεινά οι όμβροι, στα ορεινά οι βροχοπτώσεις μπορεί να είναι εντονότερες και μάλλον θα είναι. Να πω ότι στα χωριά του Ταγέτου, χθες και προχθές, κατά τις μεσημεριανές ώρες, είχαμε έντονη βροχόπτωση. Ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και σήμερα. Θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά, θα φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, για αύριο Σάββατο, το ίδιο σκηνικό με το απογευματάκι να δίνει βροχοπτώσεις για την περιοχή της πόλης μας, για την περιοχή της Καλαμάτας. Ενώ Κυριακή και Δευτέρα έχουμε πρόγνωση για καταιγίδες, για αρκετά δυνατές δηλαδή βροχοπτώσεις από το απόγευμα και της Κυριακής και το απόγευμα της Δευτέρας. Σύννεφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία, θα φτάνει δηλαδή καθημερινά μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Με το σκηνικό αυτό να απομακρύνεται κατά την Τετάρτη, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πρόγνωση. Θα τα δούμε.

Άρα βροχερός και ο Μάιος καταγράφεται σε αυτή τη χρονιά που μετράμε πραγματικά, μετράτε μάλλον με αλφαγιώτα ως χρονιά ρεκόρ βροχοπτώσεων. Καλό είναι, μην ακούσω το καλοκαίρι για προβλήματα στην υδροδότηση, μην ακούσω για έλλειψη νερού, γιατί με τόσο νερό που έριξε φέτος, τα έχουμε ξαναπεί, δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Θα έπρεπε για τα επόμενα 5 χρόνια κανονικά να έχουμε νερό. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι υποδομές μας αντέχουν και κρατάνε. Στα θέματα της ημέρας. Α, μία αναφορά μόνο. Χθες είχαμε την... από την κεντρική πολιτική σκηνή το θέμα. Χθες είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. «Ελπίδα για τη δημοκρατία», ο τίτλος του. Κάθε κόμμα, κάθε έτσι, εγχείρημα για την πολιτική ζωή και για τη δημοκρατία μας σαφώς και έχει ένα θετικό πρόσημο, τουλάχιστον στην αρχή του, και η πορεία του κάθε κόμματος, γιατί έχουμε και στο πρόσφατο παρελθόν πολύ κακά παραδείγματα, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση κάθε κόμμα που έρχεται και έχει να προσθέσει κάτι στο δημόσιο διάλογο είναι καλοδεχόμενο. Μια μικρή μόνο ένσταση αναφορικά με τον τίτλο. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αποθέσουμε είτε στην ελπίδα είτε στην προσδοκία. Και ούτε είναι κάτι δεδομένο από την άλλη. Η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο απολαμβάνουμε, είναι κάτι το οποίο χαιρόμαστε με τις όποιες δυσκολίες και τις όποιες δυσλειτουργίες, και είναι κάτι το οποίο θέλει και απαιτεί και οφείλουμε να δίνουμε διαρκή αγώνα καθημερινό για τη δημοκρατία. Δεν είναι ζήτημα ελπίδας. Αυτά με πάντοτε καλή διάθεση και προαίρεση. Τώρα καταλαβαίνω ότι ενέχει και ένα ποιητικό στίγμα ο συγκεκριμένος τίτλος, και τα περισσότερα αναμένουμε από το καινούριο αυτό κόμμα, από το καινούριο εγχείρημα, να τα δούμε στην πορεία. Για θέσεις, απόψεις κτλ. Υπόθηκαν και αρκετά χθες στην παρουσίαση που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στα υπόλοιπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, να πούμε ότι είχαμε επανάληψη του σκηνικού για τις προανακριτικές επιτροπές των πρώην υπουργών που φέρονται να έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο με τον ΟΠΚΕΠΕ, για την κυρία Αραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Χθες καταψήφισε η Βουλή με 152 ψήφους, απορρίφθηκε ουσιαστικά η προανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς. Εν τω μεταξύ ξεκίνησαν από σήμερα οι καταθέσεις των βουλευτών που περιλαμβάνονται, που βρίσκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καλούνται να καταθέσουν ανομωτή οι συγκεκριμένοι βουλευτές. Αναμένουμε και την εξέλιξη αυτή. Αναμένουμε και άλλες 6-7 δικογραφίες ακόμα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Στα δικά μας τώρα, εδώ, αγροτική οδοπία. Φέτος, λόγω και των βροχοπτώσεων, η κατάσταση στο αγροτικό δίκτυο ολόκληρης της Μεσσηνίας είναι πιο απελπιστική και από την απελπισία που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια. Πραγματικά, σημεία που υπήρχε δυσκολία, που ήταν δύσκολα προσπελάσιμα, τώρα έχουν καταρρεύσει. Τώρα δεν μπορεί κάποιος καν να περάσει με εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πρόσβασης στα χτήματά τους, στις καλλιεργίες τους. Είναι τωρινό αυτό το ζήτημα? Όχι. Είναι πιο έντονο φέτος. Είναι πολύ πιο μεγάλες οι ζημιές που έχουν καταγραφεί και έχουν γίνει. Και είναι πολύ πιο απαιτητική διαδικασία τώρα να έχουμε αποκατάσταση του οδικού δικτύου, αλλά δεν είναι τωρινό. Είναι θέμα που μπορεί να μετρά και δεκαετίες πίσω του. Θυμάμαι διαχρονικά κάθε τέτοια εποχή να έχουμε το ζήτημα των αγροτικών δρόμων, με τους δήμους να γκρινιάζουν, το Υπουργείο να δίνει κάποια χρήματα και να φτάναμε στα μέσα του καλοκαιριού να είχαμε το κεντρικό, το βασικό αγροτικό οδικό δίκτυο να έχει υποστεί κάποιες παρεμβάσεις. Τι γίνεται φέτος? Φέτος, όπως επισημαίνει και με ερώτησή του προς το αρμόδιο Υπουργείο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαντάς, είχαμε μια ιδιότυπη, μια θα έλεγα διαδικασία με αρκετά ερωτήματα για την αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου. Δηλαδή τι? Δεν μοιράστηκε το διαθέσιμο ποσό από το Υπουργείο αναλογικά σε κάθε Δήμο για να προχωρήσει την όποια αποκατάσταση. Αλλά έγινε, κατά κάποιο τρόπο, μια διαγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή κλήθηκαν οι Δήμοι να υποβάλουν προτάσεις ή θεσπίστηκαν κάποια κριτήρια για το ποιες προτάσεις θα επιλεχθούν, με αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι, ανάμεσα σε αυτούς και ο Δήμος Καλαμάτας, ο οποίος κιόλας, όπως καταγγέλει ο κύριος Χανδρινός, Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνας Μειοψηφίας, υπέβαλε μόνο μία πρόταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η οποία κιόλας δεν εγκρίθηκε. Στην ερώτηση του ο κύριος Μαντάς συμπληρώνει και ζητά, ρωτά τέλος πάντων, στην ουσία ζητά να ενισχυθεί με πόρους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε όσες προτάσεις απερίφθησαν να ενταχθούν και να πιστωθούν τα ποσά που ζήτησαν όλοι οι Δήμοι, χωρίς να υπάρξει αυτή η διαγωνιστική, χωρίς μάλλον να ισχύσει το αποτέλεσμα αυτό του διαγωνισμού στην ουσία. Το θέμα όμως και το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει διαγωνισμός, πώς είναι δυνατόν για ανάγκες που είναι υπαρκτές και όλοι οι Δήμοι πρέπει να λάβουν την επιχορήγηση τη σχετική για να προχωρήσουν σε αποκαταστάσεις των αγροτικών δρόμων, πώς αυτό μπαίνει σε διαγωνιστική διαδικασία?

Το βασικό, το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν δίνονται πάρα πολλά χρήματα, δεν αρκεί το κονδύλι αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Το να πάμε σε μια διαδικασία που ουσιαστικά να φορτώσουμε την ευθύνη αυτή της έλλειψης των χρημάτων στους Δήμους, ότι δηλαδή οι Δήμοι απέτυχαν να είναι ανταγωνιστικοί και να πετύχουν στη διαγωνιστική αυτή διαδικασία για να πάρουν τα απαιτούμενα χρήματα, δεν αντέχει κριτικής. Δεν αντέχει στη λογική βασικά, όχι κριτικής. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η αγροτική οδοποία είναι το πρώτο, είναι το βασικό προαπαιτούμενο για να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή. Αν δεν έχεις δρόμο να πας στο χωράφι, το ξεχνάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις την οποιαδήποτε παραγωγή. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητη και χρειάζονται. Και χρειάζονται και για έναν άλλο λόγο, πολύ σημαντικό και πολύ βασικό, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές, τις δασικές. Περισσότεροι αγροτικοί δρόμοι οδηγούν σε σημεία που όταν έρθει η ώρα χρειάζεται. Λοιπόν, δεύτερον, από τη στιγμή λοιπόν που είναι βασική ανάγκη και την έχουν αναλάβει οι Δήμοι, οι οποίοι αδυνατούν από τους δικούς τους προϋπολογισμούς να προχωρήσουν σε αυτές τις εργασίες, σε αυτά τα έργα, χρειάζεται η επιχορήγηση από το Υπουργείο. Είτε δίνει μερικώς και όσο μπορεί, ή βγαίνει και παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Η διαδικασία όλη αυτή γιατί είναι? Για να ακούμε τη δικαιολογία ότι εμείς δώσαμε λεφτά, αλλά οι Δήμοι απέτυχαν σε εξετάσεις.

0: Και κάτι τελευταίο πριν πάμε στο πρώτο μας θέμα σήμερα, πριν υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, θα περίμενα συνολικά από την ΚΕΔΕ και από τη δική μας ΠΕΔΕ εδώ και συνολικά από τους Δήμους να έχουν κρατήσει μια στάση διαφορετική για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα έπρεπε κατά την άποψη αρκετών με τους οποίους μίλησα, αυτοδιοικητικούς εννοώ, να έχει αποτραπεί η διαδικασία αυτή, γιατί δημιουργεί και προηγούμενο, δημιουργεί και ένα τετελεσμένο για άλλες ανάγκες στον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονται οι δαπάνες τους στους Δήμους. Θα περίμενα πιο στενάρη στάση των αυτοδιοικητικών, των δημοτικών αρχών δηλαδή. Λοιπόν, άνω τελεία, να αλλάξουμε τελείως θέμα και να αλλάξουμε κυρίως κλίμα, μιας και Παρασκευή σήμερα, έστω και με βροχή το Σαββατοκύριακο, δεν πάβει να είναι η ευκαιρία μας λίγο να φύγουμε από την καθημερινότητα και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι έχουμε την καλύτερη πρόταση για όσους θα βρεθούν στην Καλαμάτα τις ημέρες εκείνες να αλλάξουν παραστάσεις κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας ο καθηγητής, ο καλλιτέχνης πρώτα απ' όλα και καθηγητής στην Σχολή Καλών Τεχνών, ο κύριος Τζίμης Ευθυμίου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά μου.
0: σας ακολουθεί ο τίτλος αυτό. Τι να κάνω. Είναι έτσι. Ξέρω ότι, ναι. Ξέρω ότι πρώτα και κύρια αισθάνεστε καλλιτέχνης και έτσι είναι. Διαβάζω επίσης και στο βιογραφικό σας, μιας και πήγε εκεί η κουβέντα, ότι ξεκινήσατε από μαθηματικά στις πρώτες σπουδές. Στη συνέχεια αρχιτεκτονική, μουσική. Πώς τα καταφέρατε όλα αυτά? Πώς συνδυάσατε τόσο φαινομενικά αντιφατικά παιδεία μεταξύ τους?
1: Ίσως να είναι και παιδεία εσωτερικά, από τον εσωτερικό μου κόσμο, όλοι διαφορετικοί κόσμοι, που είναι και αυτό μια αντανάκλαση από τους κόσμους που υπάρχουν γύρω μας, που πάντα ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να τους ενώσουμε ή να τους γεφυρώσουμε για να υπάρχει το ταξίδι. Μάλλον το ίδιο έγινε και με μένα. Αλλάζοντας απλώς τα μέσα της έμπνευσης και της συνάντησης, γιατί ξέρεις, πρέπει να σου πω ότι η γνώση είναι και ένα μέσο συνάντησης. Δηλαδή η εκπαίδευση, η συνάντηση με τον νέο κόσμο πάτησε πάνω σε αυτά τα μονοπάτια και ίσως ήταν το πιο γόνιμο και το πιο δημιουργικό πράγμα.
0: Λοιπόν, για όσους και όσες ενδεχομένως να μην γνωρίζετε τον κύριο Ευθυμίου, να συμπληρώσω εγώ, να πω εγώ ότι έχει επιμεληθεί δύο σχολικά βιβλία, το μάθημα της γλυπτικής στα καλλιτεχνικά σχολεία και η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο. Είναι δικά σας παιδιά, κύριε Ευθύμη. Γιατί μπορεί πολύ να μην σας ξέρουν μέσα από αυτό. Λοιπόν, επόμενος σταθμός είναι ο τίτλος των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τις οποίες επισκέπτεστε, εγκαθίσατε σε κάθε πόλη. Σειρά έχει Καλαμάτα αυτό το Σαββατοκυριακό. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα γίνουν. Πολλά και πολυδιάστατα. Έκθεση καλλιτεχνική, συζήτηση για το ζήτημα των σιδηροδρόμων και θεατρική παράσταση. Για πείτε μας λίγο, καταρχάς συγχαρητήρια για τον τίτλο, ο επόμενος σταθμός είναι...
1: Πάντα υπάρχει,
0: ακριβώς. Και να μην υπάρχει, τον βρίσκουμε, το φτιάχνουμε.
1: Κάτι τέτοιο είχε πει και ο Ανίβας κάποτε, ότι ή θα βρούμε τον δρόμο ή θα ανοίξουμε τον δρόμο.
0: Οπότε ο τίτλος νομίζω ότι είναι εύστοχος. Πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτή όλη για το, για το εγχείρημα αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι σε πολύ κόσμο και όχι μόνο την παρέα μας υπάρχουν έντονα βιώματα από το τρένο. Έντονα βιώματα τα οποία δεν είναι μόνο δικά μας εδώ στην Πελοπόννησο, όπως το έχουμε ζήσει ο καθένας στο δικό του κομμάτι. Και ο κινηματογράφος και η τέχνη γενικώς έχει εμπνευστεί. Έχει εμπνευστεί πάρα πολύ, όπως και η ανάγκη του να πάρεις και να δώσεις ερεθίσματα σε αυτούς τους φοβερούς χώρους που είναι οι σταθμοί.
0: Mm-hmm.
1: Οι σταθμοί μας εδώ στην Πελοπόννησο και όχι μόνο είναι αρχιτεκτονικά κοσμήματα.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, μνημεία λοιπόν. Δεν είναι κρίμα να είναι κατελημένα, δεν είναι κρίμα να μπορούμε να τα ζήσουμε. Άρα ένα ταξίδι, μια και είπα τη λέξη κρίμα, ένα ταξίδι μέσα από την τέχνη μας ήταν η όλη ιδέα, γιατί ένα άλλο κρίμα είναι ότι δεν υπάρχει πια ο σιδηρόδρομος να ενώνει όπως παλιά. Αυτό το ταξίδι εμείς το κάνουμε λοιπόν μια σειρά εκθέσεις που ξεκίνησαν το Μάρτιο στο Ναύπλιο, φτάνουμε Καλαμάτα σήμερα. Συνεχίζουμε στον νομό Ηλίας, θα ολοκληρώσουμε μέσα στον χρόνο όλο τον κύκλο της Πελοποννήσου.
0: Και όλες οι εκδηλώσεις θα γίνονται στους σταθμούς, τους παλιούς σταθμούς του τρένου. Τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις εδώ, να πούμε, στην περιοχή, στην Καλάμάτα?
1: Είναι πολλά πράγματα. Είναι ένα τριήμερο γεμάτο. Είναι 35 εικαστικοί που εκθέτουν σε ένα χώρο μικρό ίσως από ότι ένας κανονικός χώρος τέχνης ήταν αναμενόμενος.
0: Mm-hmm.
1: Στην ομορφιά του αυτό βέβαια, γιατί η ατμόσφαιρα του χώρου κάπως αντανακλάται και σε αρέγει στον τρόπο που θα παρουσιαστούν. Είναι σίγουρα η μουσική μας συνοδεύει και απόψε και αύριο με μια σειρά από μουσικά σχήματα που θα παίξουν μετά τη συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση στις 6 ώρα του Σαββάτου.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι και από το χώρο της αυτοδιοίκησης και από το Καλαμάτα και από Αθήνα, όπως ο Νίκος ο Χρυσόγυρος που θα έρθει από την Αθήνα, είναι
0: αντιδήμαρχος
1: κλιματικής
0: του
1: αλλαγής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κυρία Κουράκλη, διευθύντρια του Δήμου μας, που έχει μια σημαντική μελέτη για τους χώρους του σιδηροδρομικού δικτύου να μας παρουσιάσει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι οι φίλοι του σιδηροδρόμου μας, η Νία, είναι άνθρωποι που συναντηθήκαμε μέσα από αυτό το ταξίδι και είναι πραγματικά πολύ ωραίοι άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα ακόμα.
0: Ο Ηλίας
1: Οντέβης,
0: ναι, ξέρετε, είναι σχεδόν συνεργάτης στην εκπομπή. Έχουμε τακτικότατη επικοινωνία και πραγματικά χαιρόμαστε να το ακούμε. Είναι κινητή η σιδηροδρομική βιβλιοθήκη.
1: Ακριβώς.
0: Στην κυριολεξία.
1: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα, Ηλία, είναι ότι όλο αυτό το ταξίδι που ακόμα στην αρχή του καταλαβαίνεις μας έφερε σε επαφή με πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους που υπάρχουν κάπου ανάμεσά μας.
0: Λοιπόν.
1: Και ίσως και αυτό είναι και η αξία της δράσης, ότι ενώνοντας κόσμους, πηγαίνοντας από μέρος σε μέρος, θα βρούμε ανθρώπους με τους οποίους αξίζει, όπως λέει ο Ρίτσος, θα στο ρίξω λίγο λυρικά, όπως λέει ο Ρίτσος, ότι αξίζει να υπάρχουμε για να συναντιόμαστε.
0: Πριν πάμε στην ουσία της εκδήλωσης, να πω ότι θεωρώ εξαιρετική την απόφαση σας και την επιλογή σας να συμμετέχει στη συζήτηση ο Παναγιώτης Ολύρας, ο πρόεδρος της Καλαμάτας.
1: Δεν μπορούμε να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτό που θέλω να πω.
0: Γιατί πολύ απλά, παίρνοντας όλο το πολιτικό κόστος ή το μικροπολιτικό κόστος που μπορεί να έχει κάποιος αυτοδιοικητικός, τασόμενος υπέρ του σιδηροδρόμου, δεν πτωήθηκε και βγαίνει ξεκάθαρα από τους λίγους, οφείλω να το πω για τον Παναγιώτη το Λύρα που είναι και φίλος, ότι προβάζει τη δική του παρουσία και τη δική του δράση στο να ξαναέχουμε σιδηρόδρομο. Τα υπόλοιπα τα ακούμε από εσάς, κύριε καθηγητά.
1: Έχει πλάκα, γιατί αυτό το οποίο μαθαίνουμε και διδάσκουμε και διδασκόμαστε μέσα στον χώρο της σχολής είναι ότι οι τίτλοι δεν υπάρχουν για να μας διαχωρίσουν. Πραγματικά θα δείτε ότι είμαστε σε πολύ απλό στάδιο μεταξύ μας. Αλλά έχει πλάκα, έχει πλάκα, έχει ενδιαφέρον. Το κρατάω. Ήθελα να πω ότι η συνέχεια είναι την Κυριακή έχουμε μία κάθοδο τον Άφλιο 25 φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών που θα παρουσιάσουν μία performance στην αποβάθαρτη του σταθμού κατά τις 12.30. Μετά θα βαδίσουν μέχρι τον μέχρι το πάρκο σιδηροδρόμων όπου θα κάνουν μία διάδραση με το σιδηροδρομικό υλικό που υπάρχει, τα βαγόνια εκεί, και σαν αναζητώντας ένα τρένο φάντασμα. Είναι, δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι στην πόλη της Καλαμάτας, είχαμε κάνει μια αίτηση για να έρθει το τρένο συμβολικά 2-3 ώρες για το μεσημέρι. Θα το υποδεχόταν μελωδικά η Χορδία Αρμονία. Μετά θα γινόταν αυτή η πρωτότυπη θεατρική δράση μέσα στο, μέσα στο τρένο. Δυστυχώς μας το αρνήθηκαν.
0: Ναι.
1: Η γνωστή εταιρεία.
0: Πείτε, το έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή. Είχε Hellenic Train, να το, έτσι όσοι οι φίλοι δεν το ξέρουν, τα συζητήσαμε και τη Δευτέρα με τον κύριο Ντέβη. Είχε Hellenic Train, αρνήθηκε να διαθέσει έναν οδηγό, ένα μηχανοδηγό, ο οποίος ουσιαστικά θα, με την παρουσία του θα έδινε τη δυνατότητα να υπάρξει αυτό το δρομολόγιο. Δεν ήταν δά και τόσο μεγάλο, ναι. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ναι. Αδικαιολόγητο αυτό από τη Hellenic Train.
1: Αδικαιολόγητο, ή άμα πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε πονηρά, ίσως ότι κάπως δεν πρέπει να ακούγεται αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να ακούγεται, δεν πρέπει να υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Είμαστε μια εποχή που σερβίρεται μαζικά η απογοήτευση. Και δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια να απογοητευόμαστε. Οπότε το πρόγραμμα θα γίνει. The show must go on, όπως το έχουμε ανακοινώσει. Απλώς αναζητώντας το τρένο θα περπατήσουν και θα φτάσουν μέχρι την άλλη άκρη, τουλάχιστον για να μείνει το βίωμα. Δηλαδή όλοι μαζί αυτές τις τρεις μέρες θα περιμένουμε το τρένο, θα γίνουμε το τρένο, θα περιμένουμε το ταξίδι, θα γίνουμε το ταξίδι, και θα συνεχίσουμε όσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να μοιάζει.
0: Θέλω την καλλιτεχνική σας προσέγγιση.
1: Μάλιστα.
0: Για το εξής που προσεγγίζοντάς το δημοσιογραφικά και κοινωνιολογικά δεν μπορώ να βρω λογική. Από τη μία έχουμε, το υπονοήσατε, το επενυχθήκατε, από τη μία έχουμε σε μια εποχή που καλλιεργείται ο ατομικισμός, καλλιεργείται η απελπισία από ό,τι συλλογικό και μαζικό. Μόνο που υπάρχει οικονομικό και εμπορικό ενδιαφέρον ίσως στρέφονται τα πράγματα στο πιο μαζικό. Σε όλα τα άλλα καλλιεργείται ένας δυστυχώς ατομικισμός στα πάντα, στην καθημερινή ζωή μας, στη διασκέδαση, παντού. Εδώ στην Πελοπόννησο, δεν έχω εικόνα για την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δεν νομίζω ότι απέχει. Εδώ στην Πελοπόννησο βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι τίνει να γίνει σχεδόν καθολικό το αίτημα για το σιδηρόδρομο. Παρότι το τρένο στη χώρα μας έχει δεχθεί πραγματικά χτυπήματα κέρια, δηλαδή φτάσαμε στα όσα συνέβησαν στα Τέμπη, που δεν έγιναν τυχαία, ούτε ήταν κακιά η ώρα. Ήταν όλα αυτά που γίνανε. Πώς κινηματικά αντιστέκεται τόσο πολύ το τρένο στη συνείδηση και στην προτίμηση του κόσμου?
1: Κοιτάξτε, είναι άλλη μια ιστορία από τα κοινά αγαθά που δεν είναι πια τόσο αυτονόητα όσο κάποτε. Πράγματα δηλαδή τα οποία μας φέρνουν κοντά, δεν μας κατακαιρματίζουν, δεν μας απομονώνουν, δεν μας κάνουν ιδιώτη, όπως λένε στα αγγλικά, idiot. Αλλά μας δίνουν λόγους και αφορμές και ευκαιρίες να είμαστε μαζί. Θα το δείτε και στον φιλοσοφικό τομέα, στον ιδεολογικό τομέα, η διάσπαση, και μάλιστα χωρίς πραγματικούς λόγους που να δικαιολογούν, τίνει να είναι συνέχεια μια κοινοτοπία. Δεν πιστεύω ότι, αν δεν βρούμε τρόπους να σταθούμε κοντά, θα συνεχίσουμε αυτή την κατηφόρα χωρίς ανάσχεση. γιατί πραγματικά είναι εποχές που είναι πολύ ύποπτες, πολύ περίεργες. Πλέον ο άνθρωπος θα αναζητεί τον άνθρωπο και δεν θα τον βρίσκει. Αν δεν παίξουμε το ρόλο μας, ο καθένας από το δικό του, ας πούμε,
0: μετερίζει,
1: βήμα,
0: δεν
1: ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Έχετε δίκιο. Είναι κάτι που ενεργοποιεί στους παλιότερους ως ανάμνηση, στους νεότερους ως κάτι που δεν πρόλαβαν να δουν, αλλά πλάθουν έστω και φαντασιακά ως εικόνα. Είναι κάτι που δημιουργεί προσδοκία. Δηλαδή το τρένο ήταν κάτι το οποίο ανυπομονούσαμε και για το ταξίδι στην Αθήνα, για ως φοιτητές ή στην Πάτρα ή υπόλοιποι όπου αλλού. Αλλά ανυπομονούσαμε να πούμε και στο τρένο, δηλαδή για να ταξιδέψουμε.
1: Ναι, για μένα που σπούδασα στην Πάτρα μαθηματικά ήταν μια εμπειρία που ζυμώθηκε πάρα πολύ με τη μουσική, με τις συναντήσεις, με τους διαλόγους, με τα βραδινά ταξίδια στον Καϊάφα, που μοιάζει ένα μαγικό μέρος που είναι χαράξει με στα αστέρια. Πράγματα είναι οι αποσκευές μας, είναι οι εικόνες μας. Δεν μπορούμε να τα στερηθούμε αυτά. Υπήρχε ένα ρητό που λέει όπου υπάρχει πνεύμα υπάρχει κοινωνία, όπου δεν υπάρχει πνεύμα υπάρχει κράτος. Λοιπόν, είναι δυνατόν να χάσουμε τη δυνατότητα του κοινωνίου, του μοιάζεστε, και μετά τι ωφελήσεται άνθρωπος αν κερδίσει τα πάντα και χάσει την ψυχή αυτού. Έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί, γράφονται και ξαναγράφονται με διαφορετικό πρόσωπο, με διαφορετικό πλαίσιο ιστορικό. Είναι το ίδιο πράγμα για το οποίο διψάει και θα διψάει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος διψάει για τον άνθρωπο. Αν δεν βρούμε έναν τρόπο να ενωνόμαστε, ακόμα και οι πιο διαφορετικοί άνθρωποι, το λέω γιατί ζούμε σε διχαστικές εποχές, δεν πάμε πουθενά. Και πλέον τα σχέδια τα οποία θα εξελίσσονται δεν θα είναι δικά μας. Όταν η μνήμη σβηστεί, όταν οι ελιές πάβουν να υπάρχουν, όταν τα καΐκια έχουν σπάσει, όταν το τσιμέντο έχει απλωθεί παντού, τότε θα δούμε ότι το κεφάλαιο που μας μένει είναι πολύ φτωχό και οικονομικά. Και οικονομικά και σε ποιότητα ζωής. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης, τα οποία μπορεί να μας κρατήσουν σόους, να μας κρατήσουν σε επαφή με την ταυτότητα. Και στον τουρισμό και οικονομικά και στο τρένο που θα υπήρχε άλλες προοπτικές, ζωντανεύοντας κομμάτια της ορεινής Ελλάδας που αυτή τη στιγμή πλημάζουν και πεθαίνουν, και με ένα διαφορετικό πλαίσιο, ένα πολιτιστικό ψυχαγωγικό τρένο που θα μπορούσε να δώσει κεφάλαιο, να δώσει και μια άλλη ποιότητα τουρισμού. Όπως υπάρχει στην Ευρώπη, όπως υπάρχει στην Ελβετία, που υπάρχει ένα επενδυτικό σχέδιο για το σιδηρόδρομο. Εμείς δεν είμαστε σε όλα αυτά. Εμείς μιλάμε απλώς μέσα από τις εικόνες μας. Αλλά αν δεν μιλήσουμε μέσα από τις εικόνες μας, δεν θα μπορεί ο κόσμος να φανταστεί τι άλλο θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπήρχε. Δεν είπα πολλά και κούρασα.
0: Όχι, όχι καθόλου. Αντιθέτως, είναι σαφές το μήνυμα και ίσως μία παράσταση καλλιτεχνική, μία έκθεση καλλιτεχνική μέσα σε ένα σταθμό τρένου μπορεί να είναι με πολύ ισχυρότερο μήνυμα από 10 ημερίδες ή 10 συναντήσεις ή 10 συζητήσεις ραδιοφωνικές και τα λοιπά. Και μάλλον είναι. Ένα τελευταίο θεωρώ επίσης σπουδαίο και σημαντικό, το είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, το ότι κάνετε την έκθεση αυτή μέσα στον σιδηροδρομικό σταθμό, μιας και δεν υπήρχε κανένας λόγος, ας μην λειτουργεί ο σιδηρόδρομος, δεν υπήρχε κανένας λόγος να εγκαταλείψουμε πραγματικά αρχιτεκτονήματα που μας έχουν αφήσει οι εξαιρετικοί τεχνίτες του ΟΣΕ με κάθε σιδηρόδρομο. Αυτό είναι κάτι μοναδικό, κάτι σπάνιο. Δεν νομίζω να υπάρχει τόσο, τόσο μεγάλο δίκτυο αρχιτεκτονημάτων στη χώρα όσο αυτό του ΟΣΕ. Έχουμε αφήσει.
1: Είναι κρίμα να πεθαίνει.
0: Ναι, τα έχουμε αφήσει τα περισσότερα δυστυχώς, κύριε Φθημά.
1: Τα έχουμε αφήσει, τα έχουμε δώσει, τα έχουμε πουλήσει. Ξέρετε κάτι, όταν δεν δώσει αξία σε αυτό που έχει, θα πάψεις να το έχει. Και ξαναγυρνάω στην αρχή της κουβέντας, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και πραγματικά ευχαριστώ, γιατί
0: είναι
1: πολλά
0: χαρά.
1: Θέματα που θα ανοίξει και ανοίγει αυτή η ιστορία. Ναι, γι' αυτό να πω ότι και θα τελειώσει εδώ. Από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο θα είμαστε στο νομό Ηλίας, μετά συνεχίζουμε Αχαΐα, δυστυχώς. Θα βάλουμε στο πρόγραμμα και τα Καλάβρητα, που έτσι τόσο άδικα σταμάτησε και τον Οδοντοτό. Τέλος άδικα. Θα ολοκληρωθεί προσπαθώντας και εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε τις δυνάμεις μας ή να καταλάβουμε τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας. Δηλαδή όλο αυτό το ταξίδι θα κάνει και σε εμάς οι ίδιους τους καλλιτέχνες μια καλύτερη ένα βίωμα. Αυτό ίσως θα μείνει.
0: Με την ευχή, το επόμενο τέτοιο εγχείρημα, η επόμενη τέτοια διοργάνωση, που είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε, να γίνει με το ίδιο το τρέν.
1: Κοιτάξτε, ήμουν στο τελευταίο δρομολόγιο που είχε γίνει όταν το κόψαν άδικα το τρένο.
0: Ναι.
1: Και το τελευταίο δρομολόγιο μας το κόψαν άδικα, ήταν να φτάσει Καλαμάτα και σταματήσαμε στην Τρίπολη. Νομίζω ότι πολλά πράγματα, αν τα πιστέψουμε, γίνονται. Όλη η δυσκολία πια στην εποχή μας είναι να πιστέψουμε σε κάτι. Προσέξτε, όχι σαν φανατική ρασοφόρη, όχι σαν... να πιστέψουμε μέσα μας, να δούμε το όραμα.
0: Να τον αιματοδοτήσουμε.
1: Ακριβώς. Ίσως είναι αυτό που θέλουμε να προτείνουμε περισσότερο από όλα. Είτε ήταν το τρένο, είτε ήταν οτιδήποτε. Να βγάλουμε τις μάσκες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Φθημά.
1: Καλημέρα. Σήμερα εδώ.
0: Με μεγάλη χαρά και το Σαββατοκύριακο, μιας και ο καιρός δεν μας αφήνει για άλλες δραστηριότητες. Είναι και έτσι, το λέω αυτό και για τους φίλους και τις Κυριακό, μιας και ο καιρός δεν μας αφήνει για άλλες δραστηριότητες. Είναι και έτσι, το λέω αυτό και για τους

στην ομάδα διοργάνωσης των εκδηλώσεων που ξεκινούν από σήμερα και θα τελειώσουν την Κυριακή, λαμβάνοντας χώρα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας. Ενδιαφέρουσα και θα έλεγα αναζωογονητική η κουβέντα με τον κύριο Ευθύμιο. Τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, οι συγκοινωνίες όμως έχουν γενικότερο θέμα στην περιοχή μας. Δεν είναι μόνο το τρένο το οποίο έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια και παρά τα αιτήματα, θα έλεγα, συνολικά της τοπικής κοινωνίας. Δεν βλέπουμε φως. Αυτές που έχουμε υποτίθεται ως συγκοινωνίες φθήνουν γενικώς. Πάμε στο Χανδρινού. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, τον κύριο Κώστα Αποστολόπουλο, και να του ζητήσουμε να μας πει τι γίνεται εκεί με τις συγκοινωνίες, που εδώ και ένα χρόνο το χωριό είναι χωρίς λεωφορείο. Κύριε Αποστολόπουλο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαραβά.
0: Σας έχουμε συνηθίσει για τα αγροτικά, αλλά ο Σύλλογος εκεί και καλά κάνει, και πολύ καλά κάνει, φροντίζει για όλα στο χωριό ή τουλάχιστον παίρνει θέση για όλα στο χωριό. Τι γίνεται λοιπόν με το θέμα εκεί του λεωφορείου?
1: Εμείς κύριε Μαραβά τα βάζουμε όλα, και τη συγκοινωνία ας πούμε, και τους γιατρούς που δεν υπάρχουν, και όλα αυτά θα τα αναδείξουμε και θα τα παλέψουμε, γιατί θεωρούμε ότι η ζωή στο χωριό πρέπει να έρχει τα πάντα, δηλαδή για να μπορέσει κάποιος να μείνει στο χωριό. Για να έρθουμε στο θέμα μας, εδώ και ένα χρόνο ο δρόμος που πηγαίνει στην Πύλο έχει κλείσει. Έχει κλείσει από τον εργολάβο. Στην αρχή μας είπαν ότι θα κλείσει για 15 μέρες, μετά το κλείσανε για 20 μέρες για να γίνονται κάποιες εργασίες. Αυτό από τότε έχει πάει σε επάόριστον κλείσιμο του δρόμου, του κεντρικού δρόμου που πήγαινε Καλαμάτα Πύλου, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε από τη
0: Γιάλωβα τώρα
1: από τη Γιάλωβα, από τον κόμμο στη Γιάλωβα και να φτάνουμε στην Πύλο. Από τη στιγμή που έγινε αυτό, το λεωφορείο έκοψε τα δρομολόγια του. Υπάρχει ένα δρομολόγιο που πηγαίνει και παίρνει τους μαθητές 7 η ώρα, μου φαίνεται, το πρωί, κάπου εκεί ξεκινάει και έρχεται το μεσημέρι στις 1 η ώρα. Από εκεί και πέρα, οι κάτοικοι του χωριού, και στη περισσότερη ξέρετε ότι τα χωριά έχουν γερασμένο πληθυσμό, είναι μεγάλοι, δεν μπορούν να πάνε ή στην Πύλο ή στην Καλαμάτα. Δηλαδή, για να πάνε στην Πύλο και στην Καλαμάτα, πρέπει να βγουν στο Σουλινάρι που είναι 2 με 3 χιλιόμετρα. Αυτό το κάνουν ή με τα πόδια ή να αγκαρέψουν κάποιον συγγενή τους ή να πληρώσουν ταξί που το ταξί θα τους πάρει περισσότερα από ότι τους παίρνει το λεωφορείο για να πάει στην Καλαμάτα. Δηλαδή το λεωφορείο θα πάρει 4 ευρώ, θα πάρει 4 ευρώ και το ταξί.
0: Να ρωτήσω κάτι κύριε Αποστολόπουλε, επειδή κάποιοι που μας ακούν ίσως να μην ξέρουν εκεί την περιοχή. Για την Πύλο έχουμε δρομολόγια σχεδόν κάθε 1-2 ώρες καθημερινές. Τώρα δεν,
1: ναι, το ξέρουμε λογικά.
0: Ένα από αυτά, έτσι κάθε 2 ή κάθε 3 δρομολόγια, δεν θα μπορούσε να κάνει μια μικρή παράκαμψη είτε στο Χανδρινό, είτε σε άλλα χωριά, εκεί στη Γλυφάδα, είτε. Δηλαδή περνάει από το δρόμο και είναι να μπει μέσα 2 χιλιόμετρα, 3 και να πάρει τον κόσμο και να ξαναπεί. Δηλαδή δεν θα ήταν και πρόβλημα. Έχει υποθεί κάτι.
1: Μπορεί να μπει μέσα. Ναι, δικαιολογίες είναι ότι δεν μπορεί να στρίψει. Εγώ δεν το πιστεύω. Μπορεί να μπει το λεωφορείο μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουν. Γιατί είναι και τα άλλα χωριά. Τώρα μην ξεχνάμε και τα άλλα χωριά. Είναι και η Κουκουνάρα και η Στενοσιά. Είναι και αυτά τα χωριά στην ίδια μοίρα. Δηλαδή με το Χανδρινό. Δηλαδή αυτοί εξυπηρετούσαν με αυτή την. Με αυτή τη συγκοινωνία. Μπορεί να βρεθεί λύση. Ας βάλει ένα μίνι μπας το ΚΤΕΛ.
0: Και να τα βγάζει όλα στο Σουλινάρι. Ναι.
1: Να μην ταλαιπωρεί το κόσμο. Εμείς μείναμε ότι πήγαμε τις υποσχέσεις ότι ο δρόμος θα είναι για λίγο κλειστός. Αυτοί τον έχουν πάει, δηλαδή τώρα πάμε ένα χρόνο, πάμε για το δεύτερο καλοκαίρι. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις γιατί ο δρόμος είναι κλειστός και αυτό ζητάμε. Δηλαδή αυτή η ανακοίνωση που ήταν μαζί με τον Χαντρεναϊκό, το σύλλογο εδώ που είναι τον εξοραϊστικό. Μαζί όλοι και οι δύο θα τα πολεμήσουμε, θα τα διεκδικήσουμε, γιατί εμείς αυτό έχουμε μάθει, ότι θέλουμε να το παίρνουμε στον δρόμο.

0: γάμο. Και εμείς αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που σας είπαμε ότι στείλαμε ένα έγγραφο και στο ΚΤΕΛ, αλλά και στην περιφέρεια και στο Δήμο, και ζητάμε να μας απαντήσουν εγγράφως το ΚΤΕΛ, γιατί δεν περνάει το λεωφορείο, γιατί δεν υπάρχει συγκοινωνία στο χωριό μας συνέχεια. Τώρα μην μας λένε ότι 7 η ώρα και μία μπορεί να εξυπηρετηθεί ένα χωριό. Εμείς θέλουμε κάθε όποτε περνάει το λεωφορείο για να πηγαίνει στην Πύλο ή από την Πύλο να φέρει στην Καλαμάτα, να μπαίνει και να εξυπηρετεί και το χωριό μας. Περιμένουμε τις έγγραφες απαντήσεις τους και από το Δήμο γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα, από την περιφέρεια γιατί ο ένας θα ρίχνει στον άλλον να μας πούν γιατί εκλειστεί ο δρόμος, και από το ΚΤΕΛ, αν μπορέσει, όχι αν μπορέσει, το απαιτούμε να μπαίνει μέσα στο χωριό και να εξυπηρετεί τους κατοίκους. Με όποιο τρόπο μπορεί να το βρει το ΚΤΕΛ, ας είναι μινιμπάς, ας μπαίνει το λεωφορείο και ας γυρνάει σε κάποιο σημείο που θα μπορούν, υπάρχουν πολλά σημεία που μπορεί να γυρίσει το λεωφορείο. Αλλά δεν ξέρω γιατί το κάνουν, για λόγους οικονομίας.
1: Καλά, τώρα μην δουλευόμαστε τώρα στον Χαντρινού. Τώρα δεν μπορεί να μπει το λεωφορείο. Το Χαντρινού καταρχάς δεν είναι άγωνη γραμμή. Είναι ένα κεφαλοχώρι που κρατάει δυνάμεις. Χάρη και στην παρουσία σας, έχει κόσμο, είναι ζωντανό χωριό.
0: Είναι ένα μεγάλο και ζωντανό χωριό.
1: Μην τρελαθούμε. Να τα δουν. Έχει μπει το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Από ό,τι ενημερώθηκα, ναι, το θέμα έχει μπει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μια ερώτηση που γίνει από τις 5 θα κουβεντιαστεί, μου φαίνεται, την άλλη εβδομάδα. Εμείς περιμένουμε τις απαντήσεις του.
1: Τα μαθητικά δρομολόγια τουλάχιστον είναι εντάξει. Δηλαδή
0: τα μαθητικά δρομολόγια, από ό,τι ξέρω, ναι, φεύγει το πρωί αργά, πιο πολύ αργά, γιατί κάνει το διπλό δρόμο. Δηλαδή θα μπει στο Χαντρινού και θα διασχίσει, θα πάει από Γιάλωβα και από Γιάλωβα θα πάει Πύλο. Με την κυκλοφορία και το δρόμο που υπάρχει από την Πύλο, ας πούμε, στη Γιάλβα, γιατί ο δρόμος είναι στενός και έχει και πολύ μεγάλη κίνηση. Τα παιδιά ξεκινάνε πολύ νωρίς το πρωί και έρχονται το μεσημέρι με αρκετή ώρα. Από ό,τι ξέρετε, υπάρχουν και φροντιστήρια, δηλαδή οι γονείς ταλαιπωρούνται να φέρουν τα παιδιά τους. Δεν υπάρχουν συγκοινωνίες ώστε το παιδί αυτό να ξανάρθει στο χωριό, γιατί δεν τελειώνουν όλα τα παιδιά, δεν αρχίζουν όλα στις 7. Εντάξει, μπορεί να τελειώσει στη 1-1 και 4 που τελειώνουν τα δέντια, αλλά υπάρχουν και τα φροντιστήρια. Αυτά τα παιδιά πώς θα έρθουν στο Χαντρινού πια μετά. Πρέπει οι γονείς να κάνουν αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, πώς θα πάνε, ας πούμε, στις υπηρεσίες ή στο κέντρο υγείας. Γιατί από ό,τι ξέρουμε και εδώ, και θα καταγγέλνουμε και αυτό, ότι ο γιατρός εδώ στο χωριό μας, μία δεν βρίσκουμε. Και έρχεται μόνο για να γράψει φάρμακα.
1: Πρόεδρε, επειδή τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε, θέλω για τα αποτελέσματα πάνω στη σύσκεψη που είχατε στην Τρίπολη με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Θα συζητήσουμε και για το θέμα του γιατρού εκεί. Τι γίνεται στο Χαντρινό, γιατί όντως έχουμε δεχτεί και εμείς εδώ αρκετά τηλεφωνήματα συνολικά για την περιοχή εκεί. Οπότε τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Τον Κώστα τον Αποστολόπουλο, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Χαντρινού. Από τη Γεωργία Οικονομοπούλου, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, και εμένα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως την ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτική καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε βορειοανατολικά υπηρετικά το βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Λίγο μετά τις 9 η ώρα, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας για κάποιους τυχερούς. Τελευταία εργάσιμη πράγματα να γίνει καιρό. Θα έχουμε και έντονα μάλιστα καιρικά φαινόμενα, κυρίως την Κυριακή με βροχή.
1: Για παράδειγμα, μας το δώσε ο καιρός και τη χθεσινή ημέρα που είχαμε μια υπέροχη ημέρα. Είχαμε 2-3 ώρες βροχή το μάλλον. Μέχρι και την επόμενη Τρίτη, σύμφωνα με αυτά που βλέπετε. Την υγρασία.
0: Την υγρασία που ευνοεί τη ζέστη.
1: Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα του σταθμού το πρωινό στον του ήχου. Και είδαμε τα του καιρού.

0: στον του ήχου και είδαμε τα του καιρού χθες το έθιμο, το έθιμο σε εισαγωγικά γιατί δεν είναι έθιμο, τι να σου πω, δεν ξέρω που ήταν παντού τα μπορούσαν σε μέρη που δεν το έχουν συγκεκριμένο. Πραγματικά, όπω σου λέω, οι περισσότεροι είχαν κάνει κρατήσει. Τα 40 κύματα δεν έχουμε κάνει, ο καιρό. Τα λέγαμε νωρίτερα. Ξέρετε,
1: παιδί μου, ότι όταν πήγαινα εγώ σχολείο, προαμνημονεύτων ετών δηλαδή, το πρώτο μα μπάνιο το συνδυάζαμε με την εθνική αργία τη 25η Μαρτίου.
0: Φαντάσου.
1: Ναι. Περιμέναμε τώρα Μάιο και.
0: Ναι. Ανάληψη. Είμαστε εκεί, θα λέει πολύ.
1: Είμαστε πολύ δυνατοί.
0: Ναι. Αυτά από τα γεγονότα των εθήμων. Χθες, να πούμε στην γειτονιά μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Σπάρτη, αλλά και στην Καστροπολιτεία του Μισθά, που έχουν στο γενικότερα, είχαν γίνει εργασίες τα προηγούμενα χρόνια και τη επίσημη τελετή εγγενείων έγινε και χθες ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο τελευταίος έτσι, αυτοκράτορας yeah. ήταν από το Μιστρά Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.
1: Ένας Παλαιολόγος.
0: Έτσι, ναι. Yeah. Του Βυζαντίου ήταν από εκεί, από το Μιστρά.
1: Είναι άλλος ο Άγιος Κωνσταντίνος, έτσι δεν πιστεύω.
0: Σωστό, όχι, εννοείται, αλλά λέω. Όχι, ναι. Απλά νομίζω ότι συνδυάστηκε το γεγονός αυτό.
1: Ενδεχομένως.
0: Και κατά τα λοιπά βρέθηκε και ήταν, ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο να πούμε και τις προεκλογικές εκστρατείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι προεκλογική, είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Ο ίδιος έχει τονίσει ούκο λίγες φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την Άνοιξη, δηλαδή το 27 την Άνοιξη, όταν είναι και η λήξη της... τη θητεία αυτή ναι, τη κυβέρνηση.
1: Η κανονική λήξη τη θητεία. Εγώ, βέβαια, που δεν είμαι πρωθυπουργό, το έχω πει ότι οι προώρες εκλογές σε καμία περίπτωση δεν προαναγγέλλονται ούτως ή άλλως. Άρα, ας το έχουμε αυτό
0: κατά μυαλό μας. Ναι.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, ξεκινάνε λοιπόν και οι επισκέψεις στην επαρχία του Κυριακού Μητσοτάκη. Χθες λοιπόν βρέθηκε και στη Σπάρτη πριν βρεθεί μαζί με την Λίνα Τιμενδόνη, την Υπουργό Πολιτισμού. Και να εγκαινιάσουν την πανέμορφη πραγματικά Καστροπολιτεία του Μιστρά. Αυτά σε πολιτικό. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο είχαμε την επίσημη πρώτη της Μαρίας Καριστιανού.
1: Ναι, ένα ανακοίνωση του κόμματος.
0: Να, ένα λοιπόν νέο κόμμα που ήρθε και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την τρίτη τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, την ανακοίνωση.
1: Θα έχουμε ένα ακόμα κόμμα.
0: Όπως φαίνεται λοιπόν, θα έχουμε ένα ακόμα κόμμα και θα μείνει να δούμε αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν όλα τα κόμματα. Ναι. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν θα έχουμε και άλλα κόμματα στην πορεία.
0: Καλά, αυτό είναι και άλλα, αλλά έτσι. Θέλω να πω στον χώρο της κεντροαριστεράς. Γιατί μετά μένει, κλείνουμε κάπως έτσι, νομίζω, με την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα στον χώρο της κεντροαριστεράς και μετά το ενδιαφέρον μένει στο χώρο της δεξιάς παράταξης. Ναι. Κυρίως στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε τι θα γίνει. Είναι όλη αυτή η φημολογία περί ίδρυση κόμματος από τον μεσένιο πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
1: Όχι, υπάρχει επίσημο.
0: Όλη αυτή η απλά σαν φημολογία αφήνεται να εννοηθεί εδώ και αρκετό καιρό αυτό, που αρκετούς μήνες, όχι μόνο τώρα. Πηγαίνοντας προεκλογές, σίγουρα όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν και θα τα δούμε πώς έχουν. Τώρα, να σου διαβάσω, να ξαναέρθω σε τοπικό επίπεδο, να αφήσουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Άλλωστε, θα έχουμε ναι. το χρόνο την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε πολύ περισσότερα σε κάθε περίπτωση να πούμε.
1: Θα έχουμε εξελίξεις.
0: Σίγουρα.
1: Και αλυσιδωτές.
0: Αλυσιδωτές, μάλιστα. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Διαβάζω μια είδηση. Κουρούνες επιτίθεται σε ανθρώπους στο πάρκο του Λιμενικού. Υπάρχουν και έχουν είναι πτηνό η κουρούνα. Είναι σαν κορακοειδές, καρακάξες.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Έχουν μπει και κορδέλες αυτό. Και ταμπέλες. Ναι. Βρίσκονται σε περίοδο εκόλαψης και οτοκίας οι κουρούνες και λένε ότι επιτίθενται σε ανθρώπους για να προστατεύσουν τα μικρά τους. Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δεν είναι περίεργο φαινόμενο. Απλώς,
0: μάλλον δεν είχαν ξαναπάει κουρούνες στον πάρκο του Λιμενικού.
1: Ναι. Φέτος φάνηκε πως ήταν περισσότερο επιθετικές.
0: Έχουν και καρούμπαλα.
1: Στους σταμόνες, λέει, και στους... ανθρώπους που συχνάζουν εκεί στα μαγαζιά.
0: Άντε τώρα να έχεις δει το θρίλερ του Alfred Hitchcock και μετά να πας στο πάρκο του Λιμενικού να σε πιάσει πανικό.
1: Καταρχάς, αν έχεις δει το θρίλερ του Alfred Hitchcock τα πουλιά, είσαι τυχερός. Ούτως ή άλλως, επειδή ένα από τα αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Λοιπόν, τώρα αν το συνδυάζεται με την επιθυμία.

0: ιδιωτικότητα των κουρουνών, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, παιδιά, προσοχή, έτσι, άμα μη, στο πάρκο του Λιμενικού συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, λέει, η περίοδος σώτικες.
0: Εκεί υπάρχουν και μαγαζιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί στους θαμώνες, λέει.
1: Α, ναι,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, όχι στους άνθρωπους που πηγαίνουν βόλτα στα παγκάκια, καθώς στα παγκάκια, ας πούμε. Ναι.
1: Μάλιστα. ενδιαφέρον,
0: εντάξει,
1: πραγματικά. Εντάξει, η φύση
0: να,
1: έτσι είναι.
0: Το νου σας στις κουρούνες.
1: Πώς αντιμετωπίζουμε την κουρούνα, φαρμακαράνος, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ θυμάμαι στα χρόνια που βρισκόμουν στη Σκωτία που είχαν κάτι γλάρους εντυπωσιακούς, θέλω να σου πω, που μπορούσε να προχώραγες, να έτρωγες κάτι και να ερχόταν ο γλάρος, να στο έπαιρνε και να εξαφανιζόταν επί τόπου από το χέρι. Λέει, μπα, έφευγε.
0: Είναι ατιμούτσικα.
1: Αυτό θυμάμαι. Αλλά ήταν, δεν ήταν γλάρι στα τζουκούς μας, ήταν σε τετραπλάσιο μέγεθος. Δηλαδή τα είχε, δεν τα είχε μαζί του, δεν τα βάζει και πολύ εύκολα. Να σου πω μαζί του.
0: Άμα βρουν πρόσφορο έδαφος, δηλαδή κάτι κρατάς και μπορούν να στο αρπάξουν ή κάτι είναι στο τραπέζι σου και αυτά, ορμάνε κατευθείαν. Ναι. Και το βουτάνε, δηλαδή, και εξαφανίζονται.
1: Τώρα, Βαγγέλη, 22 Μαΐου.
0: Γιορτάζει το αρσενικό του πράγματος, γιατί είναι του Αγίου Εμιλίου σήμερα. Ναι, είναι εκεί. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μέσα Εμίλιος. Στην άνοιξη δηλαδή. Υπάρχει και Αγία Εμιλία.
1: Αγαπημένος παιδικός ήρωας, ο Εμίλιος στο Μήλο.
0: Ο Εμίλιος στο Μήλο.
1: Τη Φρουτοπία, έτσι. Βγαίνει ο Στρεβιζάς. Μοναδική έχει σειρά δει. Μέσα από τις οθόνες της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Θα τη βρείτε και στο ΕΡΤΕΦΛΙΚ. ΕΡΤΦΛΙΚ. Ναι. ΕΡΤΦΛΙΚ. Για να τη βάλετε και στα νέα παιδιά. Δεν ξέρω, ήταν και λίγο τρομακτική για όταν ήταν πολύ μικρό. Εμένα μου άρεσε,
0: όχι,
1: αλλά υπήρχαν κάποιοι που φοβόντουσαν.
0: Ήταν αυτέ οι μαριονέτε τη οικογένεια Σοφιανού που ήταν ιδιαίτερε κάπω.
1: Σωστό. Ήταν ολόκληρη ιστορία, ναι, και ναι, με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον από το δαιμόνιο δημοσιογράφο Πίκο Απίκο.
0: Φωνή Δημήτρη Πιατά.
1: Δημήτρη Πιατά, ναι. Ναι. Ο Εμίλιος στο Μήλο ήταν ο Παύλος Χαϊκάλης, δεν είμαι σίγουρος. Είναι πάνω ένα φοβερό κάστε. Αλλά ποιοι κάνανε τι φωνέ, είναι όλοι πάρα πολύ γνωστοί.
0: Πολύ γνωστοί όλοι.
1: Τώρα σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, έτσι, άμα δεν έχετε bitcoin μην πάρετε πίτσα, πάρετε σουβλάκια.
0: Μάλλον δεν το λέει σωστά εδώ, είτε η πρώτη αγορά με bitcoin ήταν αγορά πίτσας, ήταν παραγγελία πίτσας, έτσι συνδυάστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Α, έγινε έτσι, μάλιστα.
0: Παρήγγειλε ένας τύπος πίτσα και ήθελε να πληρώσει με bitcoins και όλοι αναρωτιόντουσαν τι είναι αυτό και έγινε η παραγγελία δεκτή καμιά εβδομάδα μετά. Αλλά έγινε δεκτή όμως, κάτι που σημαίνει ότι...
1: Παγκόσμια ημέρα, η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, Βαγγέλη, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου, καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση, την ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Να σου πω ότι σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την υποβάθμιση των βιοτόπων.
0: Γι' αυτό πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά. Και τις κουρούνες μαζί.
1: Με πάει αμέσως. Η κουρούνα εδώ είναι πολύ επίκαιρη σήμερα. Ναι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ως το 2050 θα εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, ενώ στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα καρέτα, η αγριόγατα, ο λίγκας είναι λογικά η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι. Όλα αυτά στη χώρα μας. Να σου πω ότι στην πόλη μας, στη Καλαμάτας, κυκλοφορεί ένα λεωφορείο με πρωτοβουλία και του πρεσβευτή για το ευρωπαϊκό κλίμα, του Νάσου του Μακιού. Είναι ένα λεωφορείο του αστικού κτέλ που είναι εντυμένο στα χρώματα της βιοποικιλότητας και μας ενημερώνει, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό, και σήμερα είναι και μια εκδήλωση στα πλαίσια αυτού. Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Σχετίζεται με τις έγκυες γυναίκες. Είναι πολύ χρειάζεται μεγάλη προσοχή το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, στα σημαντικά γεγονότα, το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού.
0: Η πρώτη νίκη κατά των Περσών και μετά, μάλιστα, ο Γρανικός είναι κοντά στην Τρία. Στη Μικρά Ασία δηλαδή. Μετά αρχίζει να καθαρίζει το σύνολο των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας ο Μέγας Αλέξανδρος και φτάνει βέβαια μέχρι τις Σινδίες. Ναι.
1: 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος τοποθετεί ορλαϊκή βόμβα κατά το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας, mm-hmm, στο χείρημα από τη Χάνη, επειδή ο κυβερνήτης

0: Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έναρξη.
1: Ναι. Παίζονταν τότε το Forbidden Cargo, μια κατασκοπική βρετανική ταινία με τον Nigel Patrick, ο οποίος ήταν ο πρώτος σαν James Bond. Πριν το James Bond ήταν αυτό, ήταν πρωταγωνιστής λοιπόν σε αυτή την κατασκοπική ταινία που έβαλε τη βόμβα ο μαχητής ο Κύπριος.
0: 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα.
1: 5 μέρες αργότερα. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη εκεί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Ερμού και Βενιζέλου.
0: Το 1967, σαν σήμερα, σε παραλία Τζερόδο, αποκαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα, Νικηφόρου Μαντιλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος.
1: Συγκεκριμένα, είχε δείγματα από πυροβολισμό και. Τον είχαν ξυλοκοπήσει κιόλας.
0: 1973 αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτακτορικού καθεστώτος του
1: Παπαδόπουλου. Το κίνημα του ναυτικού ήταν. Το κίνημα του ναυτικού, αυτό που προέβλεπε το σχέδιο ήταν πολύ μεγάλο επίβολο. Προέβλεπε απαγωγή του Παπαδόπουλου, κατάληψη της Κρήτης και άλλων νησιών και εκεί θα όρκιζαν οι στασιαστές, ας πούμε, τον Καραμανλή. Αλλά τελικά τίποτα από αυτά δεν πέτυχε.
0: Θα έπεσε λίγους μήνες αργότερα. Ναι, θα πέσει ο Παπαδόπουλος από τον αόρατο δικτάκτορα Ιωαννίδη. Και λίγους μήνες μετά θα βιώσουμε όλοι μαζί μια εθνική τραγωδία και την πτώση παράλληλα της Χούντας με αυτόν τον τρόπο. 1992, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Δηλώνει ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου αν βλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου, έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Ανδρέα Παπαδρέου, που επισημάνει στη δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Θα το δούμε επίκαιρο το θέμα, πάντα επίκαιρο, τα ελληνοτουρκικά βέβαια. Οι γείτονές μας έχουν βάλει πολύ περισσότερα πράγματα στην ατζέντα από τότε, από αυτά που είχαν το 1992, θέλω να σου πω.
1: Και αλλού είδους.
0: Και αλλού είδους διεκδικήσεις.
1: Η πρόθεση είναι ίδια, αλλά τα επιχειρήματα,
0: είναι πολύ περισσότερα, είναι πολύ πιο ανοιχτά
1: είναι
0: πλέον.
1: Είναι διαφορετικά και περισσότερα.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε συνέχεια. Είναι επίκαιρο το θέμα, άλλωστε τα λέγαμε. Υπάρχει έντονη φημολογία για ένα νομοσχέδιο που αναμένεται από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το 2016 τώρα υπερψηφίζεται επί της αρχής με από 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει έμεσους φόρους 1,8 δις στην ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποίησεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, τον ΚΟΦΤΙ, τον περίφημο. Καταψηφίζει η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση προηγήθηκε διεξυχθεί σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Είναι τα έντονα χρόνια.
1: Των μνημονίων, έτσι, και το τρίτο μνημόνιο που κάποιοι λένε πως υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η Κατριβάνου η Βασιλική είναι στη Νέα Αριστερά τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι βουλεύτρια, είναι στέλεχος. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει από εβδομάδα.
0: Θα δείξει. 1859, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναλ Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστηρωμάτων μυθιστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για την διελεύκαση των πολυάριθμων υποθέσεων του. Ασχολήθηκε ακόμη και με τα ψυχικά πνευματικά φαινόμενα. 1888 γεννήθηκε ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής στίβους, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταλθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως το αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και του επιστρέφηκαν μετά θάνατον το 1982. Το 1924 τώρα γεννήθηκε ο Σαρλ Αζναβούρ, Αζναβουριάν, αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής, υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια επίχυση και αποδοχή. Σαν σήμερα τώρα το 1825.
1: Πριν 10 χρόνια πριν.
0: Το 18, ναι. Το 1825, να σου πω, Βαγγέλη, ότι φεύγει από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη και ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Είχε γεννηθεί Μάιο επίσης το 1771.
1: Ναι. Και δολοφονείται από έναν γειτονά της, δηλαδή για οικογενειακούς λόγους. Η γυναίκα που στήριξε την Ελληνική Επανάσταση και συμμετείχε σε αγώνες και μάχες κτλ. Δολοφονείται από έναν Έλληνα για έναν εντελώς άσχετο λόγο, έτσι.
0: 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λυκούργος Λογοθέτης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός επίσης.
1: Ναι, από τη Σάμο. Από τη Σάμο και υποστηρικτής του Όθωνα, Και ο Όθωνας τον είχε διορίσει και στη Γερουσία τότε και τον είχε κάνει και στρατηγό κτλ.
0: Και ναι. 2018, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Φίλιπ Ροθ, Αμερικάνος συγγραφέας στο Αμερικανικό Ιδύλιο. Παντρεύτηκαν ο κομμουνιστή και ανθρώπινη κοιλίδα, μερικά από τα πιο γνωστά
1: του έργα. Και η συνωμοσία της Αμερικής. Έτσι, σπουδαίο έργο για το τι θα γινόταν αν το 1940 δεν είχε εκλεγεί ο Ρούσβερτ, αλλά ο Λίντμπεργκ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων. Γιατί ο Λίντμπεργκ, εκτός από εθνικός ήρωας των εθέρων, ήταν και φίλος του Χίτλερ.
0: Μάλιστα.
1: Και δίνει, διαβάζει έτσι την Αμερικάνικη ιστορία ο συγκεκριμένος ο Φίλιπ Ροθ, που ήταν πάρα πολλές φορές στο παρακάτι να πάρει Νόμπελ λογοτεχνίας τελικά. Όλοι το πήρε, είναι το είδος λογοτεχνίας που εγώ διαβάζω κατά κόρον και προτιμώ.
0: Μια χαρά. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στον πλανήτη, στον κόσμο και στη χώρα μας μια τέτοια μέρα 22 Μαΐου που έχει συμβεί πριν πολύ περισσότερα ή λιγότερα χρόνια. Μια είδηση που έγινε γνωστή αρχικά χθες το βράδυ, είχαμε την απόφαση για αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εξετάζεται τώρα, διαβάζω το ενδεχόμενο άσκηση ανέρεσης απόφαση για αποφυλάκηση. Όλα αυτά νομικά μένει να τα δούμε. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, να πούμε ότι έχει κατηγορηθεί ως το ηγετικό στέλεχος της 17 Νοέμβρη.
1: Και έχει καταδικαστεί. Ήταν ο Λάμπρος, λένε, της 17 Νοέμβρη.
0: Δεν έχει μιλήσει σχεδόν ποτέ. Έτσι. Ήταν και επίκαιρο το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά πριν λίγους μήνες που κυκλοφόρησε και έδειξε ειδικά και τον τρόπο της σύλληψης στους λειψούς του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και πώς από αρκετά παλιά βρισκόταν κατά κάποιο τρόπο, ήταν ένα πρόσωπο που είχε ξαναβρεθεί στο προσκήνιο στον χώρο της τρομοκρατίας. Θα δούμε. Λοιπόν, πάντως χθες το βράδυ αποφασίστηκε η αποφυλάκησή του. Ο ίδιος πρέπει να είναι και μεγάλη ηλικία, σωστά.
1: Είναι πάνω από 80 και αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Τώρα να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε. 107,2 και 104,4 στα FM. Ertheco.gr είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα. Μπορείτε να μας ακούτε πολύ εύκολα όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε μέρος του πλανήτη μέσω διαδικτύου. Και φυσικά να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300, 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε email ertkalamatas@ert.gr. Μπορείτε επίσης και να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Facebook, στο X και στο Instagram. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Βαγγέλη, να πάρουμε μια μουσική ανάσα που λέμε και να επανέλθουμε εδώ με τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: 25 λεπτά πριν τις 10 επανερχόμαστε εδώ σε συχνότητα. Τσαρτ Καλαμάτας, ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γιαζούλης στο μικρόφωνο, ο Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει τη ρύθμιση του ήχου. Και σας λέγαμε νωρίτερα, με αφορμή και την συζήτηση που κάναμε για το Σαν σήμερα και όσα είχαν υποθεί το 1992, θα συζητήσουμε ευρύτερα για το ζήτημα των ηλεκτρονικών. Αυτή τη αύριο Σάββατο, άλλωστε στις 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Rex εδώ στην Καλαμάτα, θα παρουσιαστεί και το βιβλίο του βουλευτή του Άγγελου Συρίγου και του πρώην υπουργού του, 50 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Είναι το τελευταίο βιβλίο του κυρίου Συρίγου. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής με μακρά ενασχόληση για τα εθνικά ζητήματα θα βρεθεί στην πόλη μας και εμείς έχουμε τη χαρά να τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Συρίγου, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γαζούλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε, κύριε Συρίγο, σε μια περίοδο που η Τουρκία επαναφέρει με πολύ μεγάλη ένταση την ρητορική της γαλάζιας πατρίδας, όχι ότι την είχε αφήσει ιδιαίτερα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και στις οθόνες μας, ετοιμάζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που επιχειρεί να ενισχύσει αυτές τις διεκδικήσεις στη θαλάσσια γεωπολιτική κακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, και αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η συζήτηση αποκτά και ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τι πραγματικά επιδιώκει η Άγκυρα, πού βρίσκονται τα όρια του διεθνού δικαίου, ποιες είναι και οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας. Είναι πολλά από τα ζητήματα που, αν δεν κάνω λάθος, καταπιάνεται και το δικό σας βιβλίο σε μεγάλο βαθμό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αύριο στις 7 το απόγευμα, όπως είπατε, στο ξενοδοχείο Rex, θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Μου κάνετε την τιμή εσείς, κύριε Γαζούλη, καθώς και ο κύριος Θέμης Κανελόπουλος, να υπομορφύνει ερωταποκρίσεων, να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε όλο αυτό το καυτό ζήτημα των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι μια εκδήλωση που κάνει το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης με την υποστήριξη του ομίλου Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας και βέβαια στις εκδόσεις Πατάκη που το έχουν εκδώσει. Το κρίσιμο για μένα είναι το εξής. Να καταλάβουμε πού οφείλεται η διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας. Ακούω διάφορα κατά καιρούς. Λένε κάποιοι παραδείγματι ότι είναι ιστορική διαμάχη, σκοτωνόμαστε χίλια χρόνια, είναι φυσιολογικό να έχουμε μέσα μας μία εχθρότητα. Πραγματικά, σκοτωνόμαστε χίλια χρόνια, αλλά με τους Βουλγάρους σφαζόμαστε 1400 χρόνια. Γιατί δεν είναι κακές οι σχέσεις μας με τους Βουλγάρους σήμερα? Ή γιατί με τους Τούρκους ήταν πολύ καλές οι σχέσεις την περίοδο μετά τη Μικρά Ασιατική Καταστροφή?
0: Μέχρι το 55 περίπου το ριοθετείτε, ναι. Αυτό, ναι.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία αξίζει να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε και να δούμε επίσης και ποιο είναι το μέλλον, πώς ξεκινάμε, πού πηγαίνουμε. Στο βιβλίο αυτό έχω προσπαθήσει να έχω με ευσύνοπτο τρόπο μια συνολική εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων από τότε που ξεκινήσαμε την πρώτη μας επαφή, το 1021 μετά Χριστόν, με συγχωρείτε, ναι, ναι, ναι. Στα υψίπεδα της Μικράς Ασίας, στα σημερινά σύνορα Ιράν-Τουρκίας, και πώς έχει εξελιχθεί μέσα στους αιώνες αυτή η σχέση και τι σημαίνει στο σήμερα, γιατί το σήμερα έχει μεγάλη σημασία.
0: Ξέρετε, διαβάζαμε νωρίτερα εδώ με τον συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Πατέρα στις ειδήσεις το Σαν σήμερα, και το 1992 για παράδειγμα υπήρχε μια έντονη αντιπαράθεση του τότε πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Ανδρέα Παπανδρέου, πάλι με αφορμή τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Τότε ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Φοβάμαι ότι οι γείτονες έχουν βάλει πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με τότε στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν είναι κάπως έτσι.
1: Είναι και αυτό μια πολύ σωστή παρατήρηση, ότι το θέμα, το πλέγμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων γίνεται όλο και πιο πυκνό, σαν δείχτη πλέον, λόγω του ότι οι Τούρκοι δημιουργούν ακόμη περισσότερα θέματα. Κάτι που ξεκίνησε από οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας το 1973 έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα πλέγμα 9 διαφορετικών θεμάτων, τα οποία οι Τούρκοι θέτουν κατά καιρούς και κατατοδοκούν. Δηλαδή κάποια τα βλέπουμε να επανέρχονται, κάποια εξαφανίζονται για κάποιο χρονικό διάστημα και θα ξαναεμφανιστούν ύστερα από λίγο. Τώρα έχουμε τη γαλάζια πατρίδα. Πριν από 3 χρόνια το κρίσιμο θέμα για την Τουρκία ήταν η στρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Διαρκώς ως θέμα είναι η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Για ποιο λόγο η Τουρκία επιμένει? Τον ενδιαφέρει να πάρει κάποιο νησί? Την ενδιαφέρει κάτι ευρύτερο? Αυτά προσπαθώ να αντιμετωπίσω στο βιβλίο μου.
0: Η ανάγκη να το γράψετε τώρα αυτό το βιβλίο ήταν όλα αυτά τα ζητήματα που θεωρείτε ότι δεν κατανοεί και η ελληνική κοινωνία, δηλαδή υπάρχει πολύς λαϊκισμός, υπάρχουν πολλοί αυτοί που να πάρουμε τα όπλα, υπάρχουν οι άλλοι που λέει δεν πρέπει να τα βάζουμε καθόλου με την Τουρκία, είναι κάτι τέτοιο?
1: Πάντα υπάρχουν, όλοι αυτοί πάντα υπάρχουν. Και εδώ και 200 χρόνια από τότε που είμαστε ελεύθεροι, ακούτε όλες αυτές τις απόψεις. Και υπάρχουν αυτοί που λένε να πάρουμε τα όπλα, να πάρουμε την πόλη. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε καθίστε στα αυγά σας, είναι μεγάλη Τουρκία. Ναι. Το ζήτημα είναι να καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα. Και ο λόγος που θεώρησε ότι πρέπει να γραφεί είναι για να δούμε όσο πιο καθαρά γίνεται πώς τα πάμε εμείς με την Τουρκία και ποια είναι και η διεθνής πρακτική. Ξέρετε, είναι ωραίο να λες κάνουμε το Α ή κάνουμε το Β, αλλά τι κάνει όλος ο υπόλοιπος κόσμος σε αυτά τα θέματα? Μήπως έχουμε κάποια κοινή γραμμή που εμείς δεν ακολουθούμε? Και να δούμε σε κάποιο σημείο ποια είναι τα όνειρά μας, ποια είναι οι μαξιμαλισμοί μας, ποιες είναι οι βεβαιότητές μας και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε μια Τουρκία η οποία γίνεται όλο και πιο επιθετική. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα. Ότι η Τουρκία έχει ξεφύγει, έχει αφηνιάσει τον τελευταίο καιρό.
0: Και δεν ξέρω, κύριε Συρίγο, όλα αυτά που αναφέρετε πολύ σωστά είναι και σε ένα πλαίσιο μιας γενικότερης γεωπολιτικής ανάφλεξης στον πλανήτη, με τους ισχυρούς αυτού του τόπου να έχουν ασχοληθεί με δικά τους πολύ σημαντικά ζητήματα. Θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι θα ανακύψουν και πολύ ιδιαίτερα σε μια ενδεχόμενη ελληνοτουρκική κρίση, όπως θα γινόταν στο ίδιο επίπεδο πριν από αρκετά χρόνια. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, βλέπουμε στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο πιο επικίνδυνο είναι αυτό ότι συμβαίνει αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Η βασική μου θέση είναι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ότι δεν περιμένουμε να έρθει κάποιος ξένος να μας βοηθήσει. Δεν θα έρθουν οι Λουξεμβουργιανοί πεζοναύτες να πολεμήσουν για το Καστελόριζο. Όλα αυτά θα τα κάνουμε εμείς. Εμείς πρέπει να είμαστε θέσεις μας άμα χρειαστεί. Αλλά το ζήτημα είναι να μην χρειαστεί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Να μην χρειαστεί δηλαδή να πάμε σε πολεμική σύγκρουση. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε την εις βάρος μας ισορροπία χωρίς να οδηγηθούμε σε πολεμική σύγκρουση. Και πιστεύω ότι αυτό προσπαθώ να αναλύσω μέσα στο βιβλίο.
0: Πολύ σύντομα, επειδή αντιλαμβάνομαι και τον χρόνο σας, θα τα πούμε και αύριο πολύ πιο αναλυτικά στην εκδήλωση στο ξενοδοχείο Rex στις 7 η ώρα. Φοβάστε ότι θα προχωρήσει καταρχήν αυτό το νομοσχέδιο που το ακούμε τόσο καιρό?
1: Κρατήστε κάτι για το νομοσχέδιο. Δεν έχει δημοσιευτεί επισήμως ούτε μία αράδα του. Ως τώρα σχολιάζουμε μόνο διαρροές τις οποίες επίτηδες αφήνει η τουρκική κυβέρνηση ψαρεύοντας τις δικές μας αντιδράσεις. Αυτό για μένα είναι το πιο βασικό απ' όλα. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα καταλάβουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε.
0: Και αν συμπυκνώσετε σε μια φράση το βασικό μήνυμα του βιβλίου σας προς το μέσο πολίτη, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Το συμπέρασμα είναι ότι η ελληνοτουρκική διαμάχη εντοπίζεται σε διαφορετικές αντιλήψεις που έχει κάθε μία από τις δύο χώρες για το ρόλο της στην περιοχή, δεν είναι ιστορικού τύπου. Και για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την σημερινή ανισορροπία εις βάρος μας, θα πρέπει η Ελλάδα να γίνει ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης στην ευρύτερη περιοχή, πέραν της Τουρκίας, να κινηθούμε δηλαδή με άλλον ορίζοντα.
0: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Συρίγο. Πάντως να κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση διαβάζοντας λίγο το βιβλίο. Αν δεν κάνω λάθος, πηγή έμπνευσης πάντως αποτέλεσε η Μάνδρα, έτσι εδώ η εξοχική σας
1: φάνη. Δεν είναι εξοχική μου.
0: Δεν είναι μόνο εξοχική.
1: Δεν είναι εξοχική, είναι ο τόπος καταγωγής μου.
0: Καταγωγής, έτσι, σωστό.
1: Οι μάνδρες λέγαμε παλιά, Μάνδρα λέγεται. Ναι, τώρα είναι στην περιοχή Διαβολησίου, στο Δήμο Ιχαλίας. Εκεί το ολοκλήρωσα το βιβλίο, τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν.
0: Έρχεστε πολύ συχνά, το γνωρίζουμε αυτό. Αγαπάτε πολύ ειδικά τον τόπο καταγωγής σας εδώ την Μεσσηνία.
1: Πρέπει να σας ομολογήσω ότι αισθάνομαι Μεσσήνιος. Διευκρινίζω, όχι Καλαμαθιανός.
0: Σωστά, η Χαλία. Έτσι και.
1: Μεσσήνιος, διότι μου λένε είσαι Καλαμαθιανός και τους διευκρινίζω, όχι είμαι Μεσσήνιος. Δεν καταλαβαίνω βέβαια εκείνη τη διαφορά, αλλά εγώ ότι καταλαβαίνω.
0: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας περιμένουμε και αύριο να συζητήσουμε όλα αυτά τα αρκετά επίκαιρα, όπως αντιλαμβανόμαστε, ζητήματα. Άλλωστε, είναι ένα βιβλίο που διάβαζα τις τελευταίες ημέρες. παρουσιάζει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μου το λέγανε και στα βιβλιοπωλεία, το συγκεκριμένο βιβλίο το τελευταίο καιρό. Ο κόσμος δείχνει ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επαναλαμβάνω.
1: Στην Αθήνα είναι στα ευπόλυτα εδώ και 5 εβδομάδες.
0: Ναι, αυτό εγώ 3 εβδομάδες διάβαζα ότι είναι ένα πάει για το. Ακριβώς. Έχει ιδιαίτερη ζήτηση. Περισσότερα λοιπόν αύριο, 7 η ώρα, στο ξενοδοχείο Rex. Ο κύριος Συρίγος θα συζητήσουμε μαζί και με τον πολύ καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Μπέστον, Θέμη τον Κανελόπουλο, για το βιβλίο 50 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας, κύριε Συρίγο. Σας περιμένουμε εδώ στην πόλη. Να είστε καλά. Ήταν ο Άγγελος Συρίγος, λοιπόν, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής, με πολύ μακρά ανασχόληση με τα εθνικά ζητήματα και ιδιαίτερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αύριο, μέσα από το νέο του βιβλίο 50 ερωτήσεις και απαντήσεις, που παρουσιάζεται. Να σας πω για πρώτη φορά εδώ στην Καλαμάτα, προσπαθεί να αποδικοποιήσει μία από τις πιο σύνθετες και κρίσιμες γεωπολιτικές εξισώσεις της περιοχής μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: 10 λεπτά πριν τις 10 επανερχόμαστε συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι το πρωινό στον αέρα. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο και κύριε Οικονομοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε λίγο να δούμε και την αθλητική δραστηριότητα, καθώς τελειώνει πλέον και η σεζόν και στην μεγάλη κατηγορία της Super League του ελληνικού ποδοσφαίρου, εκεί που του χρόνου αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τη Μαύρη Θύελλα να αγωνίζεται ύστερα από 2 και περισσότερες δεκαετίες. Και το ευτύχημα είναι ότι όπως τότε, πριν από 22-23 χρόνια, ξανά θα έχουμε πελοποννησιακά ντέρμπι, γιατί και ο Αστέρας Τρίπολης, παρότι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς την προσπάθειά του στα play-off για τη σωτηρία, κατάφερε να μείνει στην κατηγορία και δύο ομάδες λοιπόν από την Πελοπόννησο, ο Αστέρας Τρίπολης και η Μαύρη Θύελλα. Ο Αστέρας Τρίπολης, βέβαια, να πούμε εδώ ότι καταγράφει ένα τρομερό ρεκόρ, 20 χρόνια σταθερά βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία, έχοντας σημειώσει πολύ μεγάλες διακρίσεις. Φέτος κινδύνευσε, όμως κατάφερε να παραμείνει. Και έτσι λοιπόν, μαζί και με την Καλαμάτα, θα είναι δύο πόλεις που θα εκπροσωπήσουν την Πελοπόννησο. Παλιότερα, να θυμίσουμε, είχαμε τον Πανιλιακό, είχαμε την σπουδαία ομάδα, την ιστορική Παναχαϊκή, επίσης στην πρώτη κατηγορία, που ευχόμαστε και σε αυτές τις ομάδες φυσικά να βρουν τον δρόμο τους και σύντομα να επιστρέψουν στα μεγάλα σαλόνια. Εγώ έχω τη χαρά να έχω τον πολύ καλό συνάδελφο από την Ερτρίπολη, τον Βασίλη τον Κούβαλη, τον ακούτε άλλωστε κάθε μέρα και στην εκπομπή του και εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας, μπαλά είναι και γυρίζει. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το νέο σκηνικό στον ποδοσφαιρικό χάρτη, Βασίλη μου. Δύο ομάδες από την Πελοπόννησο, δεν ξέρω πώς θα προλαβαίνεις του χρόνου, θα έχεις έντονη
1: καλημέρα
0: δουλειά, έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Ευχάριστο όμως, ευχάριστη.
1: Όλα, πολύ ωραία.
0: Όταν είναι ευχάριστο όλα τα προλαβαίνουμε.
1: Μας αρέσουν, ναι. Καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ Καλαμάτας, στην συνάδελφο τη Γεωργία Οικονομοπούλου. Αισθάνομαι και εγώ μέλος εκεί του σταθμού.
0: Και εμείς έτσι αισθανόμαστε.
1: Τώρα βγαίνουμε μαζί στον αέρα από Τρίπολη, αλλά είμαστε όλοι
0: ακριβώς,
1: μια παρέα, ακριβώς, να το πω.
0: Εννοείται.
1: Και μου αρέσει και εμένα αυτό. Όντως,
0: να ξεκινήσουμε με την Τρίπολη, έτσι. Ήτανε...
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε με την Τρίπολη.
0: Θυμάστε, δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι, έτσι, όταν ξεκίναγε η προσπάθεια του Αστέρα.
1: Όχι, γιατί ξεκίνησε με μειονέκτημα. Ήταν τελευταίος στην κατάταξη όταν τελείωσε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Μπήκε στα play out τελευταίος, όμως τελείωσε χωρίς να έχει πρόβλημα, το πω έτσι, γιατί έκανε μόλις μία ήττα.
0: Σωστό.
1: Μία ήττα έκανε σε 10 αγωνιστικές, κράτησε το αίτητο, υπερασπίστηκε την έδρα του, δεν ιτήθηκε στην έδρα του, παραλίγο να έχει και το απόλυτο, αν κέρδιζε και την Κηφισιά, και παρέμεινε μία αγωνιστική πριν ολοκληρωθούν τα play out. Εχθές το παιχνίδι στο Αγρίνιο ήταν απλά μια τυπική διαδικασία.
0: Σωστά.
1: Που όμως ο Αστέρας το κέρδισε το ΜΑΚ. Ναι. Το ξεχνάμε αυτό. Και με 10 παίκτες. Ναι. Έπαιζε με 10 και πέτυχε γκολ με τον Χαραλαμπόγλου προς το τέλος και πήρε το τρίποντο. Που για την ψυχολογία και για το τελείωμα που λέμε.

0: με διάφορα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια έχουν τη σημασία τους. Έστω και αν βαθμολογικά δεν έπαιξαν κανένα ρόλο μέχρι χθες που ήταν η τελευταία αγωνιστική και αν τελειώσει πιο νωρίς τα πράγματα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αλλαγές στον Αστέρα όσο αφορά τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τη νέα χρονιά.
1: Να ρωτήσω κάτι εδώ, Βασίλη. Ναι. Εδώ οι θύνοντες στον Αστέρα πήραν μια γενναία απόφαση και στο πιο κρίσιμο καμπίτ σεζόν στήριξαν ένα νέο προπονητή, έτσι, τον προπονητή της δεύτερης ομάδας και νέα παιδιά επίσης που είδαμε να μπαίνουν
0: ακριβώς
1: στην δεκάδα. Και δικαιώθηκαν.
0: Και τη β' ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και δικαιώθηκαν βέβαια βάσει αποτελέσματος και ήταν μια προσωπική απόφαση των ιδιοκτητών αυτό να το αναφέρουμε. Κυρίως ο κύριος Μπάκος είπε θα μπει μπροστά με τον Γιώργο Αντωνόπουλο προπονητή ο Αστέρας, θα στηρίξουμε την προσπάθεια και να φέρει και παιδιά από την β' ομάδα όπως έγινε. Βέβαια αν το αναλύσουμε για τη δομή της ομάδας αν οι έμπειροι παίκτες δεν βοηθούσαν όπως ο Μακέντα, όπως ο Παπαδόπουλος,
1: σίγουρα,
0: όπως ο Μπαρτόλο, θα ήταν πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί οι συγκεκριμένοι τρεις που είπα όχι απλά βοήθησαν, έβγαλαν μπροστά τα στήθη τους και τα έβαλαν και έδειξαν ότι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε παρασύροντας και τους υπόλοιπους. Με αυτό το σύνθημα και με τους τρεις που είπα αρχικά, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι παίκτες βέβαια, αλλά οι τρεις ξεχώρισαν γιατί ο Μπαρτόλο πέτυχε 13 γκολ, 8 Μακέντα. Έχει κάνει μια φοβερή χρονιά ο Μπαρτόλο, πραγματικά φανταστική. Ο Παπαδόπουλος έπιασε πέναλτι σε κρίσιμα σημεία. Είχε πολύ καλή παρουσία στις ευκαιρίες που παρουσιάζονταν από ομάδες που έπαιζαν πίσω και έκανε μια φάση, όμως την έπιανε ο Παπαδόπουλος στην φάση αυτή. Και βοήθησε πάρα πολύ αυτό το τρίο των έμπειρων ποδοσφαιριστών στο να παραμείνει η ομάδα. Ο προπονητής είναι νέος και βλέπουμε ότι τώρα το πάμε και στην Καλαμάτα.
1: Νέο και Καλαμάτα.
0: Τα παιδιά παίρνουν ευκαιρίες.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και η Καλαμάτα βλέπουμε τώρα τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να του δίνει την ευκαιρία.
1: Και παιδιά και από τις πόλεις, ξέρεις, και σημαντικό. Με καταγωγή και όλα από τις περιοχές.
0: Βέβαια, ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν είναι από την Τρίπολη, είναι παιδί του Αστέρα.
1: Από μικρός, ναι, πολλά χρόνια.
0: Ήταν πρώτος προπονητής της Ακαδημίας, ήταν στα πολύ μικρά, στα μίνι εκεί που αρχίζουν να μαθαίνουν το ποδόσφαιρο. Ήταν στη β' ομάδα, είχε παίξει και ποδόσφαιρο στον Αστέρα, στις πιο κάτω κατηγορίες. Άρα θεωρείται ένα παιδί εδώ του Αστέρα. Όπως και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας που είναι μεσήνιος, το πάμε τώρα και στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Και πολλοί, και εμείς βέβαια, έχουμε τις αμφιβολίες μας. Πρέπει όμως να περιμένουμε, να δούμε αν μπορεί να σταθεί στη μεγάλη κατηγορία, πώς θα λειτουργήσει. Τώρα όλοι οι προπονητές, Κώστα, είναι καταρτισμένοι. Είναι, έστω και αν είναι μικρή σε ηλικία, μπαίνουν σε μια μεθοδολογία για την προπόνηση και
1: ακριβώς
0: το πώς διδάσεις το ποδόσφαιρο και πώς έχεις τον τρόπο να περάσεις τα πράγματα που είναι σχεδόν ίδιο σε όλες τις ομάδες.
1: Και το
0: λέω σε όλες τις ομάδες.
1: Το εμπειρικό
0: από Καλαμάτα,
1: των παλιών, έτσι.
0: Από Καλαμάτα τώρα που είναι στη Super League 1 μέχρι την Arsenal που θα παίξει τελικό Champions League, οι προπονητές επίπεδου UEFA Pro τα ίδια πράγματα κάνουν στις σχολές. Απλά αλλάζει ο τρόπος που διαχειρίζεται ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε προπονητής τις καταστάσεις. Να
1: και
0: το ξέρουν αυτό ο κόσμος
1: που
0: μας ακούει.
1: Σωστά.
0: Γιατί τα λέω κάθε μέρα και στις εκπομπές μου, τι γίνεται με τους προπονητές, πώς πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες και όσοι μας ακούνε καταλαβαίνουν το πνεύμα. Μην το βλέπουν δηλαδή ότι είναι τρελό. Και ο Παναθηναϊκός τώρα πάει να πάρει ένα προπονητή νέο.
1: Ακριβώς.
0: Από την Δανία. Πήρε ονόματα, έκανε έρα. Ναι, θα μου πει κάποιος θα πετύχει αυτός. Δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να αποτύχει. Ξαναλέω, είναι καταρτισμένος, έχει κάποιες ιδέες διαφορετικές σαν νέος άνθρωπος και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τώρα πώς θα βγει το σχήμα αυτό και το τρόπος με τους παίκτες, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Όλα κρίνονται στο γήπεδο όπως έχουμε μάθει. Έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, το δούμε στην εξέλιξη, τις μεταγραφές που περιμένει ο κόσμος, τις αποδεσμεύσεις, τις ανανεώσεις εκεί στην Καλαμάτα που είναι πολλοί παίκτες που περιμένουν να δουν αν θα μείνουν, αν θα φύγουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν, αρχίζουν και γράφονται και ονόματα, τα διαβάζουμε κι εμείς, αλλά ξέρεις, τα ονόματα που γράφονται στις αρχές καίγονται.
1: Σωστά.
0: Αυτό το έχω πει πολλές φορές εγώ. Και εμφανίζονται παίκτες που δεν τους έχουμε διαβάσει, δεν τους έχουμε ακούσει ποτέ. Λειτουργεί και έτσι Καλαμάτα από ό,τι
1: σωστά
0: ξέρω.
1: Από εδώ μέχρι τον επόμενο μήνα θα υπάρχουν εξελίξεις. Πάντως, γιατί σιγά σιγά θα προετοιμαστεί και η ομάδα να φύγει για προετοιμασία εκεί στα μέσα Ιουνίου, προς το τέλος Ιουνίου, φαντάζομαι.
0: Την επόμενη εβδομάδα, όπως και ο Αστέρας και η Καλαμάτα, θα έχουν εξελίξεις. Θα ανακοινώσει προπονητή ο Αστέρας, αν θα είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος ή κάτι άλλο.
1: Πιστεύεις θα είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος?
0: Έχει πολλές πιθανότητες, νομίζω. Πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες. Και πήρε και μπόνους και βαθμούς με την ομάδα, αλλά πήρε και επιτυχίες, μπορώ να το πω.
1: Και έβαλε και, Βασίλη, το πιο σημαντικό, έβαλε και νέα παιδιά να παίξουν, έτσι. Είδαμε τον Ερμηρά, το δικό μας εδώ, το Γιάννη το Λάσκαρη.

0: το
1: Κολάσσες,
0: την Καλαμάτα.
1: Ναι, έπαιξε και χθες, έπαιζε βασικό.
0: Ναι, έπαιξε αρκετά παιχνίδια. Πραγματικά δεν βλέπουμε και νέα παιδιά να βάζουν αυτοί οι προπονητές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αν δεν βάζεις παιδιά νέα και από τις ακαδημίες σου, τότε είναι δώρο άδωρο να τα έχεις όλα αυτά. Ο Αστέρας έχει βγάλει μεγάλα ονόματα εδώ από την ακαδημία σου. Και τώρα πρέπει να το εκμεταλλευτεί εκ των έσω. Γιατί πολλά παιδιά έκαναν καριέρα ενώ δεν είχαν κάνει καριέρα στον Αστέρα και έφυγαν από εδώ.
0: Παράδειγμα, ο Γιάννης Λουδοβίκας, έτσι. Ο γιος του Γιάννη. Συγγνώμη, ναι.
1: Ναι, τον είχαμε και στην Καλαμάτα. Εννοείται. Στην Καλαμάτα ο Γιάννης.
0: Δεκαετία του 90 μαζί με τον Παναγιώτο.
1: Και βέβαια ήταν και στις ακαδημίες διευθυντής εδώ.
0: Αρχισκόρερ της Β' Εθνικής εκείνα τα χρόνια, έτσι.
1: Ήταν από δεκαετία του 90. Της παλιάς κοπής ο Γιάννης. Όντως είχε πολλά παιδιά, τώρα δεν θα καθίσουμε να τα πούμε αυτά και οι εξελίξεις θα τρέξουν άμεσα.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αναμένουμε, θα έχουμε χρόνο να τα λέμε Βασίλη και το επόμενο διάστημα. Το σημαντικότερο αναμένουμε λοιπόν το μεγάλο πελοπονησιακό ντέρμπι Αστέρας Τρίπολης Καλαμάτα. Καλαμάτα Αστέρας Τρίπολης.
1: Καλαμάτα εδώ, ναι, θα έχουμε τα ντέρμπι.
0: Σίγουρα κοντά θα είναι η Τρίπολη να έρθουμε γιατί η Καλαμάτα που θα παίζει είναι το ερωτηματικό.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό, μακάρι το θέλουμε αυτό να παίξει εδώ η Καλαμάτα.
0: Όχι, σίγουρα θα παίξει λέω και με την Τρίπολη εκεί, οπότε θα τη δούμε.
1: Θα δούμε και με το γήπεδο, μήπω η Καλαμάτα.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Θα
0: τα δούμε όλα αυτά.
1: Είναι πολλά θέματα
0: να δούμε πώ θα προχωρήσουν και τα έργα, ελπίζουμε να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.
1: Εκεί τι γίνεται αλήθεια με τα έργα.
0: Έχουν προχωρήσει, έχουν βγει ανάδοχοι, μένει να μπουν. Έχουν προχωρήσει. Προχωράνε.
1: Α, θα δούμε.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Και την Κόρινθο, έτσι. Ήταν την Κόρινθο κάποια εποχή.
0: Σωστά, εννοείται. Πολύζο και τέτοια. Πραγματικά.
1: Όχι, είπαμε να πούμε και για την Κόρινθο.
0: Σωστά. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στην Τρίπολη που σήμερα γιορτάζει του πολιούχου τη, έτσι. Πέτρο Παύλο. Δημήτριος και Παύλος, μάλιστα.
1: Δημήτριος και Παύλος είναι οι πολιούχοι νεομάρτυρες.
0: Ωραία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά λοιπόν και στη γειτονική Τρίπολη και εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε όλο το χρόνο να τα λέμε εδώ για τα αθλητικά.
1: Καλημέρα.
0: Καλό συνάδελφος λοιπόν από την ΕΡΤ Τρίπολη, ο Βασίλης ο Κούβαλης, και με αυτόν φτάνουμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio, δελτίο τοπικών ειδήσεων συνέχεια με τον Βαγγέλη Ποτέα, 12:01 ψυχραιμία με τη Μαρία Τομαρά και 3:05 φιλανθυλάγιου με μουσικές περιπλανήσεις, ακλήσει και το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Όλες οι ειδήσεις ertnews.gr, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελιάς του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομοτή κατάθεση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Αυτοψία για την ορίμανση των αντιπλημμυρικών μελετών στην περιοχή του Αγίου Φλόρου και στην αποστραγγιστική τάφρο νότια της νέας εισόδου της Καλαμάτας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Μυσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Ανδρέας Τσουκαλάς και ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αναπτυξιακής Μυσσηνίας Αναστάσιος Σαρδέλης, παρουσία μελετητών και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων. Στις περιοχές αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπώνηση αντιπλημμυρικών μελετών με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προϋπολογισμού περίπου 370.000 ευρώ. Η πράξη υλοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και αποσκοπεί στην ορίμανση αντιπλημμυρικών και εγκυοβελτιωτικών μελετών σε κέρυες θέσεις προκειμένου να είναι δυνατή η άντληση χρηματοδοτήσεων από εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση έργων προστασίας από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Ειδικότερα όσον αφορά στη μελέτη της περιοχής του Αγίου Φλόρου έχει να κάνει με την οριοθέτηση ρέματος νότια του οικισμού για τμήμα 700 μέτρων περίπου από την περιοχή του νεκροταφείου ως την Εθνική Οδό Καλαμάτας Τρίπολης και με την διευθέτηση δύο τμήματων αυτού σε συνολικό μήκος 550 μέτρων περίπου. Η μελέτη της αποστραγγιστικής τάφρου νότια της νέας εισόδου της Καλαμάτας υλοποιείται σε περιοχή που ανήκει στη ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας στις παιδινές περιοχές του ποταμού Παμίσου με τα υπόλοιπα ρέματα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας παρουσιάζει σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα ακόμα και σε μικρές περιόδους επαναφοράς. Πέραν των δύο αυτών θέσεων, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, θα εκπονηθούν ακόμα μελέτες για τις εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου του ΓΟΕΒ Παμίσου στην θέση Μπουρνιά, κατασκευή έργου συγκρότησης κορμών στον ποταμό και ταμιευτήρα και αρδευτικά δίκτυα στο χήμαρο Χάραδρο στην Ιχαλία. Συγκοινωνιακό αποκλεισμό λόγω έργων, καθώς το χωριό βρίσκεται χωρίς λεωφορείο εδώ και ένα χρόνο, καταγγέλνουν σε ανακοίνωσή τους ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και ο Χανδριναϊκός Εξοραϊστικός Σύλλογος. Οι σύλλογοι ειδικότερα καταγγέλνουν το Δήμο Πύλου Νέστορο στο τοπικό συμβούλιο της περιοχής, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας για την αδιαφορία, όπως σημειώνουν που έχουν επιδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα και κάνουν λόγο για προπολεμικές εποχές στις οποίες έχει γυρίσει το χωριό το τελευταίο διάστημα. Την ανάγκη περαιτέρω αύξησης του προϋπολογισμού κατά 100 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα αγροτικής οδοποιίας που συμπεριλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 ώστε να καλυφθούν όλες οι επιλέξιμες προτάσεις εκ μέρους των Δήμων της Μεσσηνίας αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς. Ειδικότερα στην παρέμβασή του, ο Μεσσήνιος βουλευτής επισημαίνει ότι η αγροτική οδοποιία συνιστά κρίσιμη υποδομή για την καθημερινή λειτουργία του πρωτογενούς τομέα, καθώς επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και τη μεταφορά προϊόντων. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται επίσης ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της σχετικής πρόσκλησης αυξήθηκε σημαντικά, ωστόσο εξαιτίας της ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης πολλές όριμες και επιλέξιμες προτάσεις μένουν εκτός χρηματοδότησης. Μέσα στο καλοκαίρι η μελέτη πολεοδόμησης στην Μπούκα της Μεσσήνης θα έχει προχωρήσει και θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες και κάθε ενδιαφερόμενο όπως ενημέρωσε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεσσήνης ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με την πολεοδόμηση στην Μπούκα και στο Μοβρομάτι του Παμίσου εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ στους μελετητές έχει δοθεί εντολή να ξεκινήσουν τη μελέτη πολεοδόμησης, η πρώτη παρουσίαση της οποίας θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα τον ερχόμενο Ιούλιο. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η περιοχή της Μπούκας προσδιορίστηκε ως γενικής κατοικίας και ήπιας οικιστικής ανάπτυξης, κάτι που επιτρέπει την κατασκευή και τουριστικών καταλυμάτων. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου συζήτησε η Περιφερειακή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για οδικές υποδομές σε σημεία της περιφέρειας και αντικείμενο τη χρηματοδότηση για δαπάνες απαλωτριώσεων την περίοδο 2026-2030. Η πρόταση αφορά στην πράξη βελτίωσης της ένατης επαρχιακής οδού Ριζόμυλος Κορώνη, παράκαμψη Χαρακοπιού απαλωτριώσης, εν έργο κομβικής σημασίας για την περιοχή, το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για την προώθηση και υλοποίηση του συνολικού οδικού άξονα. Τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Επόμενο σταθμό στην Καλαμάτα, το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη» πραγματοποιούνται από σήμερα και για ένα τριήμερο στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης μας. Σύμφωνα με τους οργανωτές, ο επόμενος σταθμός συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει αυτήν την δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν λοιπόν για ένα τριήμερο πολυθεματικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το Τριφυλιακό Εραστεχνικό Θέατρο παρουσιάζει την κωμωδία του Νίλ Σάιμον «Το ατέριαστο ζευγάρι» σε σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου αύριο και την Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτα σε παραστάσεις που θα ξεκινούν και τις δύο μέρες στις 9 και 4 το βράδυ. Η παράσταση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Η ομάδα μπάσκετ Καλαμάτα 80 επικράτησε το 2-1 Κυπαρισίας με 80-66 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Α1 της Εκασκενό, παίρνοντας προβάδισμα τίτλου. Η ομάδα του Αλέξη Κορογώνα βρίσκεται έτσι ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Εκασκενό, κάτι που θα κριθεί σε ακόμα 2 αγώνες την Κυριακή και αν χρειαστεί την ερχόμενη Τετάρτη. Αραιές νεφώσεις αρχικά και βροχές μετά το μεσημέρι, νοτιοανατολική κυρίως άνεμη έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 26 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Όσο για το Σαββατοκύριακο, οι μετεωρολόγοι αναμένουν άστατο καιρό με βροχές και έντονα φαινόμενα με καταιγίδες κυρίως το απόγευμα της Κυριακής, νοτιοανατολικούς μέτριους ανέμους αύριο και βόρειους βορειοανατολικούς την Κυριακή και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 25 βαθμούς αύριο και 28 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1 τέταρτο μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών, μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Θρυλικό απόγευμα στο παρκέ του Telecom Center της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός για 15η χρονιά σε Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί το τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας το σημερινό πρώτο ημιτελικό την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ. Ο αρχιτέκτονας της ερυθρόλευκης ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε διψασμένος για την κατάκτηση του τροπέου, επισημένοντας ότι αν το θέλει ο Θεός θα μας το δώσει αυτή τη φορά. Πρέπει να κάνουμε φέτος αυτό το βήμα που μας έλειψε στα 4 προηγούμενα Final Four. Περιμένουμε ένα κατακόκκινο άκα, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, γνωρίζοντας πως στις εξέδρες θα βρεθούν σήμερα 10.000 ερυθρόλευκοι φιλάθλοι. Ωστόσο, μεγάλο πρόβλημα αναφέρεται από πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού, καθώς δεν έχουν λάβει τα σχετικά email με τα απαραίτητα στοιχεία για τα εισιτήριά τους για να μπορέσουν να δώσουν το παρόν στον αγώνα. Εν τω μεταξύ, γίνονται προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα από τη διοργανώτρη αρχή με την Ευρωλίγκα. Κυκλοφοριακές αλλαγές στους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, ειδικά δρομολόγια για φιλάθλους και μάλιστα σύμφωνα με ενημέρωση της τάσης, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου και κατόπιν εντολής της Ελλάς, ο σταθμός Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 μετά το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη. Είναι τιμή μου που επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε μπροστά μας 40 λεπτά για να φανερώσουμε την καλύτερη εκδοχή της ομάδας μας. Ήταν τα λόγια του Λιθουανού προπονητή της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Κροάτης Ράντοβιτς, ο Σλοβένος Νέντοβιτς και ο Ισπανός Πελούγκα θα σφυρίξουν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Το Final Four της Ευρωλίγκα εμπνέει τη νέα γενιά και αναβαθμίζει τον ελληνικό αθλητισμό, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι είμαστε πολύ περήφανοι που θα φιλοξενήσουμε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Ισπανικός εμφύλιος στις 9 το βράδυ με το δεύτερο ημιτελικό του Final Four μεταξύ Real Madrid και Βαλένθια. Η βασίλισσα της Ευρώπης παίζει χωρίς του σέντερ Ταβάρες και Λεν. Η απειρία και μόνο είναι το πρόβλημα της πρωτάρας Βαλένθια, που είναι η μεγάλη αποκάλυψη της χρονιάς και συνοδεύεται από χίλιους οπαδούς της στην Αθήνα. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός άνδρες και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες αναδείχθηκαν χθες πρωταθλητές Ελλάδος στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φράγησε την παραμονή του Εργίνα Ταβάνε στον πάγκο του Παναθηναϊκού έως το τέλος της περίοδου, χωρίς να χρειαστεί κατηδίαν συνάντηση με τον Τούρκο προπονητή. Εντός της ημέρας αναμένεται να βρεθούν οι Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προκειμένου να τα πούν για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Δύο δεξιούς μπακ θα ψάξει στην αγορά ο Ολυμπιακός που κατάφερε χθες να κλειδώσει την πώληση του Κωστίνια στην Brighton με 13 εκατομμύρια ευρώ. Με 4 γκολ του Τσούμπερ, ο Ατρόμητος συνέτριψε 6-0 τον Μπασεραϊκό, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή του στα play-out με τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στη Super League. Στους άλλους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Η τελική βαθμολογία των play-out είναι Ατρόμητος 46, Κηφισιά 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός με 36, ΑΕΛ 30 και Πανσεραϊκός με 29. Κατάρ, Παναμάς και Αίγυπτος στο πρώτο γκρουπ θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής Παίδων στον Παγκόσμιο Κύπελο κάτω των 17. Ο Φρανκ Ντεπέστελε θα αποτελέσει το νέο τεχνικό της ομάδας βόλεϊ του Όφη την επόμενη σεζόν. Με τους αγώνες μήκους ανδρών και γυναικών αρχίζει σήμερα στη 1:30 το διεθνές τουρνουά αλμάτων Στίβου στο Άλσος της Κηφισιάς. Η νέα διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν 90 αθλητές και αθλήτριες από 16 χώρες, θα ολοκληρωθεί αύριο με το επικοντό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση Γλυφάδας Βουλιαγμένης για την τελική φάση της Water Polo γυναικών. Το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του απανηγύρισε χθες ο Χρήστος Τζόλης, βοηθώντας με γκολ και ασίστ την Μπριζ να πάρει χρυσή ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Μαλίν. Με 22 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις έκλεισε τη θεαματική χρονιά του ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός. Βασιλιάς και στη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκοράροντας δύο φορές, βοήθησε την Αν Νάσρ να κερδίσει 4-1 την Νταμάκ και να στεφθεί πρωταθλήτρια για 11η φορά της ιστορίας της. Μόλις 27 γκολ χρειάζονται για να γίνει ο 41χρονος στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ο πρώτος με 1000 γκολ στην καριέρα του. Στο 0-0 έμεινε η πρώτη αναμέτρηση της Wolfsburg με την Paderborn με έπαθλο τη συμμετοχή της στην Bundesliga της επόμενης περίοδου. Η RDO-Sport θα μεταδώσει στις 10 το βράδυ τον τελικό του κυπέλου Γαλλίας ανάμεσα στη Lens και την Nice. Στην 28η του Μαρόκου, ο Ελκαάβη εκτός ο Ουνάη. Με Χάλαντ αποστολή της Νορβηγίας στον παγκόσμιο κύπελο. Εκτός Μουντιάλ, Μαγκουάιρ, Φοντέν και Πάλμερ η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Η τελική λίστα των λιονταριών θα ανακοινωθεί σε λίγες ώρες από τον Τόμας Τούχελ. Μεγάλη έκπληξη στο ρόστερ της Γερμανίας ο Μάνουελ Νόιερ που επιστρέφει στην εθνική ομάδα του μετά τη δήλωση αποχώρησής του το 2024. Σε πρώτο πλάνο για τη θέση του προπονητή της Μπεσίκτας δείχνει να βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου. Η Athletic Bilbao παρουσίασε τη νέα της φανέλα με χάρτη της ευρύτερης βασκικής περιοχής προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας, Βραχάλη και Καζνέτσι.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20 λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης το 4 λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλτι για τον Τζούμπερ χατρίκ από τον Ελβετό στο 40 λεπτό μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη, αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο, 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού πέτυχε το 5-0 στο 71 λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0.
3: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο. Ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε το Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμώνα από τα δεξιά. Κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα. Και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες. Ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε τον Ραμίρες ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραστηράκι της εστίας του 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς η οποία έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανή, ο οποίος με σιρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
4: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά, ο Μπάτι η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά. Έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς. Το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό. Λοπάτο. Σουτ γκολ. Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Διώξιμο. Και συνέχεια μία τυφλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέταρτο έκανε ένα ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ. Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
11: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
12: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 11 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ρασπόρ. Η Φανέλα με το 10 είναι εδώ. Λεωνίδας Κασνέτσης, Χριστίνα Βραχάλη, Τάσος Ηλεμέζης στην ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί από την έναρξη της εκπομπής μας και μετά, είναι η εκπομπή μας αφιερωμένη βεβαίως στο Final Four. Σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Telecom Center, καθώς μετράμε αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Λίγες ώρες μετά η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στον Ισπανικό Εμφύλιο. Μιλάμε για δύο τελικούς και όχι δύο ημιτελικούς στο δικό μου μυαλό, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μιας διοργάνωσης που ήθελε πάρα πολύ αντοχή, πάρα πολύ γερά νεύρα, ατσάλινο χαρακτήρα για όσους συμμετέχουν σε αυτήν. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ένας άνθρωπος με τέτοια χαρακτηριστικά. Είναι ο Δημήτρης Μαυροειδής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του στην εκπομπή μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αφού ξέρεις, Χριστίνα, δεν γίνεται να πω όχι, αφού μου είπαν για σένα.
1: Για τη Χριστίνα ή για το Γιάννη Κάρμα.
2: Για τη Χριστίνα, τον Κάρμα, τι να τον κάνω.
0: Ξέρεις τι, ναι, είμαστε ίδια. Οι δρόμοι μας είναι η παράλληλη βία, καταλαβαίνεις. Ο Κάρμας είναι μια γενιά νεότερος, ρε εσύ, Λεωνίδα. Είναι άλλα τα βιώματα τα δικά μας, Δημήτρη.
2: Τον Κάρμα, θα μας τάσει κάποια στιγμή.
1: Δύσκολο.
0: Δημήτρη, πώς είσαι?
2: Η αλήθεια, πολύ τρέξιμο. Πάρα πολύ τρέξιμο.
1: Δημήτρη, είσαι κανένα εισιτήριο?
2: Έχει κάτι, αλλά είναι λίγο τσουτερά.
1: Πρέπει να σε έχει ρωτήσει η μισή Ελλάδα για σένα.
2: Δεν υπάρχει. Γενικά δεν ξέρω τώρα αν είναι. Βλέπω λίγο πολύπλοκη τη διαδικασία. Λίγο με τα εισιτήρια νιώθω ότι λίγο έχει γίνει ο χαμός.
0: Και έχει γίνει ο χαμός και βλέπω να καθυστερεί και η έναρξη του αγώνα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Γιατί οι μισοί έχουν παραλάβει τα εισιτήριά τους, οι άλλοι μισοί δεν τα έχουν παραλάβει. Οι άλλοι έχουν παραλάβει τη Κυριακή, δεν έχουν παραλάβει τη Παρασκευή. Και ενδέχεται σε περίπτωση που γίνει, λέει, χαμός, να καθυστερήσει και ο πρώτος ημιτελικός και αυτό κατά συνέπεια θα καθυστερήσει και τον επόμενο. Αλλά εντάξει, ας μην σταθούμε εμείς εκεί, ας τα βγάλουν πέρα μόνοι τους αυτοί που τα διοργανώσαν και που τα κάνανε στην διοργανώτρη αρχή. Εμείς ας μιλήσουμε για αγωνιστικά. Η αλήθεια είναι, να σου πω κάτι, έχω ζηλέψει πάρα πολύ. Σε έχω ζηλέψει πολύ, ρε παιδί μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαζόμασταν. Έχω ζηλέψει τους συναδέλφους της Νόβα που συνεργάζονται με τον Δημήτρη Μαυροειδή.
1: Και τον
0: πάρα
1: Κάρμα
0: πολύ.
1: Στην παρέα.
0: Όχι, γιατί να τον βάλουμε.
2: Είμαι ανοιχτός για σένα, ξέρεις.
0: Ειλικρινά, γιατί είσαι τόσο. Άσχετο, δεν θα μιλήσω τώρα για το μπασκετικό κομμάτι και για το τι έχεις πετύχει ως αθλητής. Αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Ευρωλίγκα, Κύπελλα Ελλάδας, Champions League, όλα. Αλλά ρε παιδί μου, χαίρομαι τόσο πολύ ακούγοντάς σε να κάνεις ανάλυση. Μ' αρέσει τόσο πολύ, το απολαμβάνω. Και λίγο, λίγο το ζηλεύω αυτό.
2: Ναι. Το ένα διορθώνεται, λοιπόν, είπαμε, είναι εύκολο. Το άλλο τώρα, εντάξει, προσπαθώ να τα εξηγώ και πιο απλά όσο μπορώ στον κόσμο, να μην λέω σύνθετα, αλλά να δύο-τρία εύκολα πραγματάκια που εύκολα κάνει μια ομάδα να τα καταλαβαίνει, να καταλαβαίνει. Μην προσπαθώ να λέω περίεργα και πολύ στημένα προπονητή πράγματα και δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γενικά αυτό μου λένε οι περισσότεροι, ότι καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που μας λες, τα βλέπουμε στο γήπεδο, απλά πράγματα για να είναι εύκολα για τον κόσμο. Γιατί την αμπλεκτή τώρα δεν χρειάζεται.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο, μωρέ. Και επειδή πολλές φορές εμείς που παρακολουθούμε μπάσκετ θεωρούμε λίγο δεδομένο ότι θα μπορεί ο άλλος να καταλάβει και αυτά που χρησιμοποιούμε στα μπασκετικά παιχνίδια, τα plays που μιλάμε στα αγγλικά, και θεωρούμε δεδομένο ότι μπορεί να τα ξέρουν και να τα καταλαβαίνουν. Αλλά είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα από αυτά που ακούγονται.
2: Ναι.
0: Και είναι πολύ σωστό ο τρόπος με τον οποίο τα μεταφέρεις. Ας πούμε και μια καλημέρα στο Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Λεωνίδα, καλημέρα Δημήτρη. Και Χριστίνα, βλέπω ότι.
0: Ήθελα να σου κάνω λίγο καψό.
3: Ούτε που ασχολείσαι μαζί μου, ούτε που ασχολείσαι μαζί μου.
0: Ξέρεις ότι είσαι η αδυναμία μου αυτής της γενιάς. Εντάξει, μπορώ να κάνω.
3: Εντάξει όμως, εντάξει. Σε παρακαλώ. Εντάξει, ο Δημήτρης είναι εγγύηση. Αλλά εντάξει, μην ξεχνάς την
0: εκπομπή. Ξέρεις ότι σου έχουμε αδυναμία τώρα εδώ στην εκπομπή, δεν το συζητάμε αυτό. Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και σένα, γιατί ξέρω ότι είσαι αρκετά πιεσμένος.
2: Από τι είναι πιεσμένος? Πολύ μέρα κάθεται, άστονα.
0: Έλα, μωρέ.
1: Εδώ στην Ερασπορ δικαστήριο.
0: Πάντα είναι ανοιχτό, ναι, λαϊκό δικαστήριο. Η αλήθεια είναι ότι πάντα είναι στην. Είναι στη διάθεση. Οπότε το.
1: Πάντως να πούμε και αυτό ότι Δημήτρη, να ξέρεις, ότι τελευταία στιγμή το ζητήσαμε του Γιάννη και σε βρήκε και σε ευχαριστούμε και πολύ κιόλας, γιατί πρέπει να συνημέρωσε σήμερα.
2: Γιατί μόνο λίγο τώρα στο πρωί μιλάς, γιατί από τη μία και μετά ξεκινάει ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος.
1: Ευχαριστούμε κιόλας πάρα πολύ, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Λοιπόν, Γιάννη, να ξεκινήσουμε και να μπούμε σε ρυθμούς Final Four και να ρωτήσουμε τον Δημήτρη. Εννοείται, παίζεις μπάλα κανονικά, Γιάννη, ό,τι θες, ρωτάς εσύ.
3: Εννοείται, ναι.
0: Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, Δημήτρη, για το πώς βλέπεις τους ημιτελικούς. Αν όντως οι ομάδες αυτές που βρίσκονται αυτή στο Final Four αυτή τη στιγμή είναι οι ομάδες που άξιζαν να είναι, και πώς βλέπεις έτσι να διαχειριστούν τους δύο ημιτελικούς. Πρόκειται για ένα παιχνίδι, δεν είναι σειρά αγώνων. Ναι. Πρόκειται για. Ας ξεκινήσουμε από το ένα για να τα πάρουμε με τη σειρά, να μην βάζω πολλά ερωτήματα.
2: Ναι.
0: Είναι οι ομάδες αυτές που περίμενες να είναι στο Final Four.
2: Οι τρεις στις τέσσερις, ναι. Τη Ρεάλ, να πω την αλήθεια μου, όχι. Δεν μου γέμιζε το μάτι στην αρχή της χρονιάς. Και λόγω ρόστερ, λίγο, τη θεωρούσα λίγο ξεπερασμένα, το πω λίγο χορτασμένα. Τα παιδιά δεν ανανεώθηκε και τρομερά. Και δεν το περίμενα. Να πω την αλήθεια, περίμενα τον Παναθηναϊκό στη θέση. Μην λέω δηλαδή ψέματα. Και εντάξει, Βαλένθια σίγουρα δεν την περίμενες σαν όνομα. Παιχτικά όμως το άξιζε να είναι εκεί. Ήταν η καλή. Στο μπάσκετ αυτό που παίζει ήταν πολύ αποδοτική και δεν έσκασε που λέγανε πολύ θα σκάσει σαν την Παρή, γιατί δεν έπαιζε σαν την Παρή, με την έννοια έπαιζε γρήγορα αλλά δεν έπαιζε χωρίς μυαλό. Η Βαλένθια παίζει και γρήγορα και στοχευμένα, έτσι, ό,τι κάνει ο Κώστας Μαρτίνεθ. Οπότε δίκαια πιστεύω αυτές οι ομάδες. Η Ρεάλ, εγώ πιστεύω, εκμεταλλεύτηκε πολύ την έδρα της, που ήταν η καλύτερη έδρα στην Ευρωλίγκα, και τις προσωπικότητες που ακόμα βλέπεις ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τώρα η Φενέρ και ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα οι δύο καλύτερες ομάδες, παρότι η Φενέρ έκανε την πτώση που και ήταν συμβασμένη με τους τραυματισμούς που είχε. Αλλιώς θα έβγαινε εύκολα πρώτη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι δίκαια μέχρι στιγμής. Τώρα το Final Four δεν είναι μόνο δικαιοσύνη, είναι και άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι πρόκειται για δύο τελικούς, αυτές οι αναμετρήσεις δεν θεωρούνται ημιτελικοί. Δηλαδή, τώρα είμαι πάρα πολύ περίεργη, και αυτό συζητούσαμε με τον Λεωνίδα στην αρχή της εκπομπής. Πώς, ξεκινώντας από τον πρώτο ημιτελικό, πώς οι δύο προπονητές θα αντιμετωπίσουν αυτό το παιχνίδι. Πρόκειται για ένα προπονητή ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση, για τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιους μετά, που υπάρχει η Φενέρ έχει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, τι επικρατεί, Δημήτρη? Υπάρχει κάτι που επικρατεί? Πώς θα το διαχειριστούν οι δύο προπονητές, πιστεύεις, το παιχνίδι?
2: Δεν είναι τι επικρατεί, τι θα επικρατήσει.
0: Τι θα.
2: Ναι, είναι πώς ο ένας θα επιβάλλει το παιχνίδι του και θα καταστρέψει το παιχνίδι του άλλου. Πιο πολύ δηλαδή, βέβαια, η Φενέρ είναι αυτή που θέλει να καταστρέψει το παιχνίδι του αντιπάλου, ιδιαίτερα του Ολυμπιακού, σε αυτή την περίπτωση που θέλει να κυκλοφορεί την μπάλα, και η άμυνα με αλλαγές που παίζει η Φενέρ κόβει αυτό το παιχνίδι, και αντί να πηγαίνει στην κυκλοφορία πηγαίνει στα ISO, που δεν θέλει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να το κάνει τόσο πολύ. Βέβαια έχει πάρει και παιδιά, έχει παιδιά δηλαδή που το κάνουν αυτό, οπότε το έχει βελτιώσει και αυτό ο κοτς Μπαρτζόκας, δηλαδή η προσθήκη του Φουρνιέ που πήρε πέρσι και η προσθήκη του Ντόρση, γιατί ουσιαστικά προσθήκη είναι του Ντόρση.
1: Εσωτερική μεταγραφή.
2: Το τελείωμα το περσινό και το φετινό προσθήκη του Ντόρση είναι. Νομίζω ότι του έχει δώσει αυτό το παιχνίδι, το αν τυχόν στο τέλος πάει στο Άιζο να παίξει εκεί. Γενικά θα είναι κλειστό το παιχνίδι, γιατί η Φενέρ, έτσι όπως παίζει, δύσκολα δίνει διαφορές ή παίρνει ή δίνει διαφορές. Αν δεις όλα τα μάτς της είναι κλειστά, γιατί ο τρόπος που παίζει είναι πολύ πιο χαμηλό τέμπο, πολύ σκληρά, οπότε δύσκολα να πάρει μια διαφορά. Επίσης όμως, αν πάρει εκείνη μια διαφορά, είναι δύσκολα για την αντίπαλη ομάδα να επιστρέψει, να ξέρεις. Και έχει κάποια τρίκ. Κάποιες στιγμές, να το πω έτσι, που βάζει κάποια παιδιά, παίρνει αυτή τη διαφορά που θέλει και μετά τη διατηρεί. Αυτό κυρίως το κάνει με τον Μπιμπέροβιτς, που βγαίνει και του βγάζει, ξέρω εγώ, 2-3 plays από να βγει να σουτάρει, να εκτελέσει, ή με το Μέλι που τον βάζει σαν 5 και του δίνει κάποια pop-out με αντίπαλους ψηλούς, πιο βαριά κορμιά, όπως μπορεί να είναι ο Μιλουτίνοφ, για να πάρει και αυτός 2-3 τρίποντα για να δημιουργήσει μια διαφορά, κατάλαβες, 6-9 πόντων, που να μπορέσει να τον πάει μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να μην σταματήσει σε αυτό το παιχνίδι και να κοπεί, να συνεχίσει την κυκλοφορία, να διαβάσει αλλαγές. Ιδιαίτερα η δύναμη είναι έξω της Φενέρ στην άμυνα, δηλαδή η άμυνα που παίζουν υψηλή, ιδιαίτερα ο Μέλι, είναι έξω, οπότε πρέπει να πάει μπάλα μέσα, που βέβαια έχει και εκεί κορμιά, γι' αυτό και παίζει αλλαγές, γιατί και τα κορμιά που έχει μέσα είναι ψηλά κορμιά, μπορούν να τα απεξέλθουν. Απλά νομίζω ότι με το Μιλουτίνοφ ή το Βεζέγκοφ με ένα τέτοιο κορμί δύσκολα. Δύσκολα να τα βάλει κάποιο γκάρ, όσο δυνατόν να είναι, όσο και ο Τάκερ παραδείγματος που είναι δυνατό παιδί. Πρέπει νομίζω ότι να πάει μπάλα αρκετά μέσα στην αρχή, ιδιαίτερα του παιχνιδιού.
0: Πιστεύεις ότι θα ετοιμάζει καμιά έκπληξη ο Σάρας σε ό,τι αφορά στην διαχείριση της, στην αμυντική λειτουργία?
2: Γενικά
0: που δεν περιμένουμε,
2: δεν...
0: κάτι που δεν περιμένουμε, γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει πράγματα τα οποία δεν πολύ περιμένουμε.
2: Δεν μπορώ να πω τι κάνει ιδιαίτερα.
0: Επιφυλάσσει εκπλήξεις από εκεί που δεν τις περιμένουμε, νομίζω.
2: Γενικά και οι τέσσερις προπονητές δεν είναι προπονητές που κάνουν κάτι out of the box. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δηλαδή δεν είναι αταμάν, να το πω έτσι, που θα κάνει κάτι που δεν το περιμένεις. Και οι τέσσερις είναι πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά που κάνουν.
0: Γι' αυτό πήγαν στο Final Four.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι η φιλοσοφία τους είναι αυτή. Γιατί πιστεύει ότι ο Αταμάν πάει στα Final Four, αλλά είναι άλλο στυλ. Ναι. Μην κοιτάς που πήγε φέτος, αλλά θέλω να σου πω ότι η φιλοσοφία τους είναι η ομάδα τους τι θα κάνει και όχι τόσο πολύ τι θα κάνουν οι άλλοι. Μόνο ίσως ο Σάρας είναι λίγο στο να καταστρέψει και το παιχνίδι του αντιπάλου και το κοιτάει με, αλλά με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο δεν θα κάνει κάτι out of the box, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Δημήτρη, βλέποντας τις δηλώσεις του Φουρνιέ στο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube, το ρωτήσανε ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι το Τζάμπλ του ημιτελικού με τη Φενέρ. Και λέει η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι το physicality. Σωματική δύναμη, δυναμικό παιχνίδι, έντονη σωματική επαφή, αυτά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εσύ θεωρείς ότι το παιχνίδι θα πάει εκεί, θέλει να το πάει η Φενέρ εκεί, θέλει να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε τρίπλα και όχι σε πάσα-πάσα?
2: Καλά, 100% η Φενέρ αυτό θέλει, να πάει σκληρά, να παίξει το παιχνίδι της, να μην πάει μπάλα εύκολα μέσα, να μην κυκλοφορήσει όπως είπες. Αυτό είναι το στυλ της. Απλά είναι αυτό που είπαμε, πως θα επικρατήσει και ο Ολυμπιακός, δεν θα πέσει αυτό το τρυπάκι και θα κάνει το παιχνίδι του, δεν θα κοπεί η ροή του. Με αυτή την έννοια που λέμε. Και θα συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Είναι πολύ physical ομάδα, έχει πολλά κορμιά, έχει πολλά forward. Δηλαδή η δύναμή της, η Φενέρα, ας πούμε, επιτίθεται με τους κοντούς και αμήνεται με τους ψηλούς της, ας πούμε, έτσι χοντρικά, σαν φιλοσοφία, να το πούμε έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι πιο balance ομάδα στο μέσα και στο έξω. Δηλαδή έχει πιο ξεκάθαρους ρόλους, έχει πιο ισορροπία. Εντάξει, γι' αυτό είναι και ξαναλέμε καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Γιάννη, θες να πεις κάτι στο Δημήτρη?
3: Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω το Δημήτρη το εξής. Πώς θεωρεί ότι τα τρία guard του Ολυμπιακού, guard forward, εντάξει, βάζω μέσα και το guard, θα μαρκάρουν τους αντίστοιχους περιφερειακούς της Φενέρ? Δηλαδή, θα είμαστε στην Τουρκία τον walk-up πάνω στο χώρο των Τάκερ, κάτι που δεν πήγε καλά. Και αν βλέπει πρόβλημα στο μαρκάρισμα, στο ποιο θα μαρκάρει μάλλον ο Ντόρση.
2: Νομίζω, αν θυμάμαι και τα δύο παιχνίδια, εκτός του το ένα είχε την πολυπλικότητα ότι αναβλήθηκε και παίχτηκε μετά από δύο μήνες, δεν ξέρω πώς. Γενικά και στα δύο μάτς δεν είναι αντιπροσωπευτικά, γιατί οι ομάδες δεν ήταν πλήρες. Στη μία έλειπαν πολλοί του Ολυμπιακού και στην άλλη λείπαν αρκετοί της Φενέρ. Οπότε δεν μπορώ να. Ξέχνατε αυτά τα παιχνίδια. Πάμε σε άλλα παιχνίδια, κατάλαβες, ας πούμε. Είναι κάτι άλλο.
3: Να το θέσω αλλιώς λοιπόν το ερώτημα. Με το δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός, η τριάδα που βάζει στο 1-2-3 με τον Ντόρση, τον Γόκαπ και τον Γουόρτ, δύσκολα θα αλλάξει. Αν βάλουμε Παπα-Νικολάου στο βασικό, είναι το ίδιο με τον Γουόρτ. Δεν νομίζω ότι αλλάζει πολλά, γιατί είναι πανομοιότυπη, ας πούμε, προς τον τρόπο που τους χρησιμοποιεί ο Μπαρτζόκας. Στην τριάδα της Φενέρ, που έχουμε δει στα μάτς με την Ζάλγκυρης και το κάνει ως επιτοπλίστημα για Σκεβίτσιους, με Χολ, Τάκερ και την Μπέροβιτς, πού θα έβλεπε τον Ντόρση?
2: Πιστεύω στο Χολ θα πάει.
3: Στο Χολ,
2: ναι. Ναι, στο Χολ, γιατί είναι ο λιγότερο, ας πούμε, επιθετικός και αθλητικός, ας πούμε, παίχτης. Ο Γόκα θα πάει στον Μπέροβιτς και στον Μπάλουιν μέσα στο μάτς. Και μετά ναι. Τάκερ θα πάει με τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου τα γέννησε περισσότερο από τον Γουόρτ.
3: Το νόητο, ας πούμε, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν βλέπεις, ας πούμε, Γουόκα πάνω στον Τάκερ.
2: Δεν νομίζω, όχι, γιατί είναι δυνατό παιδί ο Γουόκα, αλλά ο Τάκερ είναι άλλο level, είναι άλλο size, δύσκολα. Δηλαδή πιο πιθανό να δεις τον Γουόρτ, τον Παπα-Νικολάου, και εγώ θα βάζω στη δωδεκάδα και τον Μακίσικ, όχι τον Ηλικίνα ή κάποιον άλλον, ώστε να φορτώσω τα forward. Για να μπορέσουν ακριβώς, γιατί επειδή έχουν ψηλά κορμιά, δεν είναι μόνο, είναι και ο Κόλσον, γενικά έχει ψηλά παιδιά, θα βάζα ένα ακόμα πιο ψηλό γκάρ χώρια που μακίζει και σου δίνει και στην επίθεση κάποια πράγματα που δεν θα δίνουν τα άλλα παιδιά, το κάθε το παιχνίδι, το transition, την ενέργεια. Οπότε είναι λίγο ένας game changer, αν χρειαστεί. Καταλάβες, οπότε νομίζω ότι αυτοί θα πάνε στον Τάκερ και όχι πιο κοντά παιδιά.
3: Με τρεις σέντερ Ολυμπιακός.
2: Τρεις σέντερ πάντα. Ο Κουσμπαζούκας τρεις σέντερ παίρνει. Δεν, τίθεται...
3: δεν θα αλλάξει κάτι επειδή ας πούμε η Φενέρ δεν είναι τόσο δυνατή στους ψηλούς και να βάλει ένα επιπλέον guard.
2: Δεν έχει να. Δεν μπορεί γιατί δεν έχει και παιδί που παίζει στο 4-3-4. Καταλάβες. Δηλαδή θα πάει με 4 ψηλούς αν πάει.
3: Σωστά, όντως στο 4-5 κάποιον.
2: Και επίσης τα τεσσάρια που έχει ο Ολυμπιακός δεν είναι τεσσάρια που κατεβαίνουν στο 5 να έχει ένα 4-5 να σου πω.
3: Σωστά.
2: Το μαζεύει από εκεί.
1: Δημήτρη, οπότε, Γιάννη, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ένα λεπτάκι υπομονή αν γίνεται να πέσει ένα διαφημιστικό μήνυμα και ναι. Να επιστρέψουμε. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταση στη Βουλή με Βορίδη, Ανδρουλάκη, Φάμελο στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθούσεις αποχώρησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Στα βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτές διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεση για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετάει η εισαγγελία του Αριού Πάγου. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσει 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Η Ερασπορ ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
14: Στο Champions League της περίοδου 1999-2000 ήταν μια άκρος μεταβατική, καθώς η UEFA έπειτα από ισχυρές πιέσεις αποφάσισε να ανοίξει τη λίστα των ομάδων που συμμετούχαν σε εκείνη την διοργάνωση από 24 σε 32. Τα οικονομικά ωφέλη σχεδόν διπλασιάστηκαν, ωστόσο η ποιότητα του θεάματος έπεσε αρκετά, γεγονός που φάνηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν. Ωστόσο, εκείνη τη χρονιά θα τη θυμόμαστε ως μια περίοδο που ταυτίστηκε με την περίφημη τρίπλα του Ρεδόνδο πάνω στον Μπέρκ και την κατάλληλη στιγμή ο παίκτης Ρεάλ σέρβιρε έτοιμο γκολ στο Ραούλ. Επίσης, εκείνη τη χρονιά υπήρξε ακόμα μια ιδιαιτερότητα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στις 24 Μαΐου του 2000 έχουμε τον πρώτο εμφύλιο τελικό στην ιστορία του θεσμού. Η Βαλένθια αντιμετώπισε τη Ρεάλ με τους Μαδριλένους να φτάνουν άνετα στον τελικό καθώς επικράτησαν με 3-0.
15: Ακούτε Era Sport.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 11 και 35 πρώτα λεπτά. Η φανέλα με το 10 είναι εδώ, συντονισμένη πάντα στην Era Sport. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δημήτρης Μαυροϊδής και ο Γιάννης Κάρμα. Ζητούμε συγγνώμη για την αναμονή, Δημήτρη. Χίλια συγγνώμη, ήταν το δελτίο ειδήσεων, έπρεπε να συνδεθούμε με το Earth News Radio νωρίτερα. Λοιπόν, έγινε μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, Δημήτρη, στην συνέντευξη τύπου τη χθεσινή. Σε ποιον θα δίνετε το τελευταίο σουτ? Οπότε θα μπω στη διαδικασία να σε ρωτήσω, αν ήσουν παίκτη του Ολυμπιακού, σε ποιον θα έδινε το τελευταίο σουτ? Αν ήσουν παίκτη τη Φενέρ, σε ποιον θα έδινε την τελευταία πάσα? Αν ήσουν παίκτη τη Ρεάλ και τη Βαλένθια αντίστοιχα, ποιο παίκτη πιστεύει ουσιαστικά ότι θα παίξει κομβικό ρόλο στην εξελίξη των αγώνων?
16: Κοίτα, στον Ολυμπιακό θα το έδινα στο Φουρνιέ, στη Βαλένθια στο Μοντέρο, στη Φενέρ Ντεκολό και στη Ρεάλ νομίζω το είπε και ο Καμπάτσο στο Γιούλ. Εύκολο.
1: Είναι διοργάνωση προσωπικότητων, Δημήτρη, γιατί μιλήσαμε για τους προπονητές νωρίτερα, για τα σχέδια που κάνουν, για τα συστήματα που θα στήσουν. Όμως είναι μια διοργάνωση που θέλει, όπως είπαμε στην αρχή, στόφα, χαρακτήρα, προσωπικότητα. Γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι που έφτασαν μέχρι εκεί έχουν τέτοια προσόντα και ικανότητες.
16: Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μάτς βγαίνουν από την τακτική. Αυτά, δηλαδή, η τακτική παίζει 20% ρόλο και πιο πολύ πάει στο ατομικό, γιατί λόγω της πίεσης, λόγω του άγχους, λόγω όλων αυτών. Οπότε γι' αυτό πηγαίνει πιο πολύ προς τις προσωπικότητες και δύσκολα βλέπεις το μπάσκετ το ωραίο γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχει πίεση, αλλά όλες οι ομάδες τώρα έχουν προσωπικότητες σε αυτό το επίπεδο και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το έχει πάρα πολλά παιδιά και τεράστια εμπειρία μπορούν να το κάνουν πια. Ίσως η Βαλένθια είναι πιο πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Έδειξε
16: αλλά
1: λίγο στα μάτια τον Παναθηναϊκό, πιστεύεις?
16: Αυτό, δηλαδή,
1: έτσι.
16: Προπονήθηκε και αυτή σε αυτό το πράγμα, σε κάτι που δεν το περίμενε. Βέβαια, έκανε και ο Παναθηναϊκός, της έδωσε το πάτημα να το κάνει αυτό το πράγμα, να το πιστέψει. Αλλά η Βαλένθια και ο τρόπος που παίζει δεν στηρίζεται και στις προσωπικότητες της. Δηλαδή, ναι, τη βοηθάνε τα παιδιά, αλλά βλέπεις ότι το μπάσκετ που παίζει στηρίζεται στο ατομικό χαρακτηριστικό. Και εντάξει, με τη Ρεάλ τώρα θα είναι δύσκολο, γιατί παίζει ουσιαστικά μια ομάδα που είναι καλύτερη, παίζει ένα άλλο στυλ, με μια ομάδα με αρκετά θέματα, πιο παλιά. Βέβαια, έχει ο Σκαριόλο τον τρόπο και την κερδίζει τη Βαλένθια φέτος. Να πούμε την αλήθεια, γιατί κάνει κάποια πραγματάκια, βάζει την μπάλα αρκετά στο λοπό, κατεβάζει το ρυθμό. Είναι ισπανική ομάδα, οπότε μπορεί να τα απεξέλθει στο ισπανικό στυλ της Βαλένθια. Οπότε γι' αυτό η Βαλένθια βρίσκει δύσκολα απέναντί της. Βέβαια, με τα βάρες, έτσι. Είναι μια άλλη, έτσι, οντότητα αυτό.
17: Δημήτρη, εσύ το 2013 έχει ζήσει την εμπειρία του Final Four και η έκβαση ήταν και θετική, ήταν μαγική για εσάς. Βλέπεις κάποιες διαφορές στον coach? Θέλω να σταθούμε στον coach Μπαρτζόκα του τότε με το τώρα. Χθες, για παράδειγμα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι πέμπτο σερί Final Four τώρα για τον Ολυμπιακό, τον είδαμε λίγο έτσι πιο χωρίς τόσο πολύ άγχος, να το πούμε έτσι. Έκανε και εκεί τις μπουνίτσες με τον Σάρας, λίγο, ναι, πιο χαλαρό, ρε παιδί μου. Εσύ βλέπεις διαφορές? Έχει πίεση πάνω του αυτός ο άνθρωπος, ο προπονητής?
16: Γενικά στο φετινό το γενικά τους βλέπω αρκετά χαλαρό το Final Four σαν mentality και αρκετά χαλαρό τον Ολυμπιακό, μπορώ να πω. Πιστεύω ότι η απουσία του Παναθηναϊκού τον ελάφρωσε λίγο. Δικιά μου αίσθηση, ναι, ότι σαν να λίγο όχι από την πλευρά του φόβου, όχι ότι φοβόντουσαν τον Παναθηναϊκό, απλά ξέρεις, σου φεύγει ένα βάρος ότι γιατί αλλιώς να χάσεις από τη Φενέρ ή τη Βαλένθια και τη Ρεάλ και αλλιώς να χάσεις την Ευρωλίγκα τον Παναθηναϊκό στην έδρα του, έτσι. Οπότε νομίζω ότι λίγο από αυτό είναι λίγο απελευθερωμένη γενικά. Αυτή την αίσθηση μου βγάζανε, αλλά γενικά είναι αρκετά χαλαρός ο Ολυμπιακός φέτος.
17: Εσύ τι θυμάσαι από το 2013, πώς είναι αυτές οι δύο μέρες, οι δύο αγώνες, οι τρεις μέρες μάλλον του Final Four?
16: Γενικά έχεις μια ανυπομονησία να πας στο παιχνίδι, δηλαδή μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να βρεθείς να αρχίσεις το παιχνίδι, ιδιαίτερα όσο είσαι μεγαλύτερος και τα έχεις ζήσει πολλές φορές αυτά, ξέρεις, σε κουράζει λίγο αυτό το θέμα, δηλαδή πάμε στο παιχνίδι, πότε πάμε στο παιχνίδι, τώρα όσο είσαι πιο νέος, ξέρεις, θες να το δεις, να δεις όλη αυτή την ατμόσφαιρα, τον κόσμο, σε επηρεάζουν, σου αρέσουν και αυτά. Αλλά γενικά αυτό που επικρατεί είναι ανεπομονησία να ξεκινήσει το παιχνίδι.
17: Εσύ πρόβλεψη έχει κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχω δει κάτι δικό σου.
16: Πιστεύω ότι ο φαβορί θα δει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι στην έδρα του, στην έδρα. Είναι στην Ελλάδα, είναι πλήρης, δεν έχει κανένα τραυματισμό, είναι σε καλή φόρμα, έχει τεράστιο μεγάλο ρόστερ, είναι όλα τα θετικά υπέρ του. Εντάξει, δεν μπορώ να μην... Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Γενικά δεν θέλει κάποιος να παίρνει τον τίτλο φαβορί, γιατί συνήθως δεν κερδίζει το φαβορί. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, άμα το κοιτάξουμε.
1: Ότι ρεαλιστικά, ας πούμε, λες ότι αν βάλεις τα θετικά.
16: Ναι, ναι. Είναι η αλήθεια. Και μετά είναι η Φενέρ, μετά θα βάλω τη Βαλένθια και μετά τη Ρεάλ.
17: Καταλάβαμε.
16: Αν τα ανέβαζα μια σειρά, έτσι.
17: Ναι. Οπότε βλέπεις από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με την Φενέρ να είναι και το φαβορί του Final Four.
16: Ναι, και να δούμε ένα Ολυμπιακό Βαλένθια, ας πούμε.
17: Το ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες που είναι Final Four τερμάτισαν και στην τετράδα της κανονικής διάρκειας έχει σημασία. Δηλαδή, αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της φετινής σεζόν σε αυτό το μαραθώνιο της Euroleague.
16: Εντάξει, βλέπω ότι η έδρα, ξανά παρότι γίνει μια τρελή σειρά στο Βαλένθια Παναθηναϊκός, γενικά η έδρα είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το επίπεδο. Δεν τη χάνει εύκολα. Και αυτό είναι όχι τώρα, αυτό είναι από την ιστορικά δηλαδή. Μια φορά έχει σπάσει, νομίζω, μόνο έδρα. Που έσπασε η Ρεάλ της με την Παρτιζάν.
17: Ναι.
16: Αλλά οι έδρες σε αυτό το επίπεδο είναι που θα πάνε, ξαναλέω, θα σε πάνε εκεί, και αυτό είναι που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, φέτος, ότι όχι για το τώρα, σε αυτό το πλέον, γενικά με στη χρονιά, ότι στην έδρα του δεν είχε τη σταθερότητα των προηγούμενων χρόνων. Έκανε 7-8 ήττες, που για Παναθηναϊκό είναι πάρα πολλές.
17: Γιάννη, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον Δημήτρη, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε κιόλας. Έχει δουλειά να κάνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν θες να του πεις κάτι τελευταίο.
18: Όχι, και συνήθως συμφωνώ μαζί του ως προς τα φαβορί. Διαφωνώ. Εγώ από την αίσθηση ότι συμφωνώ στο ότι θεωρώ ότι θα το πάρει η νικήτρια ομάδα του Ολυμπιακού Φενέρ. Σε αυτό συμφωνώ 100%. Απλά στην περιβίωση ατμόσφαιρα δεν ξέρω ίσως να μας είναι πολύ φρέσκα η σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Βλέπω ότι πάρα πολλοί, δεν το λέω το Δημήτρη, έτσι, υποτιμούν τη Ρεάλ. Δηλαδή την έχουν πολύ ξεγραμμένη. Και έχω την αίσθηση ότι σε αυτά τα μάτς, επειδή η Βαλένθια δεν έχει ένα σέντερ 7-footer που να αποστάρει, οπότε η απουσία του Ταβάρες ναι, μεν είναι πολύ σημαντική, αλλά μπορεί να τα απεξέλθει κάπως η Ρεάλ. Και έχει το βάρος της φανέλας, έχουν ξαναπαίξει Final Four οι περισσότεροι. Έχω την αίσθηση, επειδή είναι ειδικό του συνδικών παιχνίδια, ότι η Ρεάλ έχει τον πρώτο λόγο. Παρόλο που ξαναλέω, αυτά που ακούω και διαβάζω είναι ότι ας πούμε, το 80% θεωρεί ότι η Βαλένθια να περάσει. Οπότε εγώ θα βλέπω Ρεάλ στο τελικό, και από εκεί και πέρα τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός Φενέρ να το σηκώνει. Αυτά δεν έχω να το ρωτήσω κανένα. Το μέσο με κάλυψε.
16: Ναι, ότι λείπει ο Ταβάρες. Ισχύει ότι μπορεί να ματσάρεται καλύτερα στην άμυνα με τα χαμηλά σχήματα, αλλά χάνει το τεράστιο πλεονέκτημα στην επίθεση.
18: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν πιο κόμβικη η απουσία του, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, γιατί δεν θα μπορούσε κάποιος να παίξει τον εύκολα τον Μιλουτίνο, παρά με τη Βαλένθια. Έτσι το προσεγγίζει.
16: Αν, πάμε... Αν πάμε στη φετινή χρονιά, όχι, γιατί με τον Ταβάρες την έχει 3-1 η Ρεάλ. Άρα μάλλον θα τη λείψει.
18: Για το Ρεάλ Βαλένθια, λες.
16: Ναι, στο Ρεάλ Βαλένθια είναι 3-1 η Ρεάλ.
18: Ναι, και έχει πάρει 4 νίκες στα τελευταία 5 μάτς. Ναι, με τα βάλει. Ναι. Προφανώς και είναι μια πολύ σημαντική απουσία, έτσι.
16: Τεράστιο πλεονέκτημα. Γιατί αυτό που λες, ναι, ματσάρεται, αλλά έχει τεράστια. Επειδή δεν έχει ψηλό τέτοιο η Βαλένθια, είναι τεράστια η διαφορά με στο καλάθι του Ταβάρες με τους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι, δεν έχει κάποιον να τα βάλει μαζί του.
18: Ναι, 100%. Θα δούμε και αυτό το μάτι. Γιατί είναι, εντάξει, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό και λογικό είναι. Αλλά και το Ισπανικός εμφύλιος είναι πολύ σπουδαίο παιχνίδι, και επειδή είναι εμφύλιος, πάντα το παίζουν δύο ομάδες από την ίδια χώρα, είναι έτσι ιδιαιτερότητα από μόνο το αυτό, είτε είναι στην Ευρωλίγκα είτε είναι και στο Final Four της Ευρωλίγκας, θα δούμε πώς θα το προσεγγίσει το μάτς. Απλά δεν την έχω ξεγραμμένη τη Ρεάλ. Δεν την έχω πάρα πολύ στον
1: Καλά, δεν την είπε κανείς ξεγραμμένη.
18: Αυτά. Τώρα τον Δημήτρη τον ακούμε ρε Χριστίνα μου στην Νόβα κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι λέει. Δεν μπορεί, τι να το ρωτήσω. Τα έχω μάθει όλα για τον Δημήτρη.
16: Από τα δικά μου λέει. Από εμένα μάθει.
1: Και να λέω, γιατί είναι τόσο πολύ διαβασμένος αυτός ο Κάρμας. Τι ωραία που τα λέει στην ανάλυση. Τώρα κατάλαβα, ρε Δημήτρη.
16: Εμένα πριν. Εμένα παίρνει πριν. Εμένα βλέπει.
1: Πείτε τα όλα.
16: Και το παίζει ιστορία τώρα.
19: Πάντως το παίζει ωραία ιστορία. Αυτό είναι γεγονός. Έχεις ωραία ιστορία, Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Μαυροϊδή που ήταν μαζί μας στην Έρα Σπορ και να μας δώσει την πολύτιμη, έτσι, μπασκετική του γνώση. Και ευχαριστούμε και τον Γιάννη Κάρμα που ήταν υπεύθυνος για αυτό το φοβερό ωραίο ραδιοφωνικό ραντεβού.
17: Ωραία. Καλή δουλειά, Δημήτρη.
19: Καλή συνέχεια και στους δύο. Ευχαριστώ. Και στους δύο καλή δύναμη στη δουλειά σας.
17: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
19: Δημήτρης Μαυροϊδής μας έκανε την τιμή να βγει στη φανέλα με το 10 για να μας δώσει τις πολύτιμες χρηστικές μπασκετικές οδηγίες του. Νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους στην ανάλυση μπάσκετ, γιατί όπως πολύ ορθά είπε, είναι απλός. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τα πράγματα σύνθετα. Μπορεί να καταλάβει και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα το, γιατί δεν είναι αυτονόητο κάποιος να ξέρει τι είναι το pick and roll και το pop out και το. Είναι πάρα πολύ απλά αυτά να τα πει στα ελληνικά και κάποιος να τα καταλάβει.
17: Pick and pop.
19: Ναι. Γιατί.
17: Άιζο.
19: Λοιπόν, και το Γιάννη Κάρμα βεβαίως που ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ και κανόνισε και ουσιαστικά τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Έδωσε λοιπόν τον νικητή του ζευγαριού από το Ολυμπιακός Φενέρ και τη Βαλένθια.
17: Ναι. Είπε Ολυμπιακός Φενέρ, Βαλένθια, Ρεάλ, αυτή η τετράδα με κατά σειρά.
19: Ναι. Okay. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά.
17: Επειδή ρωτάνε και κάποιοι φίλοι ακούγοντάς μας τι συμβαίνει με τα εισιτήρια.
19: Ναι, πολλά
17: υπάρχουν
19: προβλήματα.
17: Φίλαθλοι παιδιά που έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και όχι τα σημερινά, δηλαδή των ημιτελικών. Οπότε υπάρχει κίνδυνος μέχρι στιγμής ακόμη και να αλλάξει ώρα ο πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακού με τη Φενέρ, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα φυσικά να αλλάξει και το Real Valencia, έτσι, που είναι προγραμματισμένος για τις 9, το Ολυμπιακού με τη Φενέρ είναι για τις 6. Μένει να φανεί τώρα τι θα γίνει εκεί. Επί του παρόντος πάντως το συγκεκριμένο σενάριο φαντάζει μικρό, έτσι. Φαντάζομαι κανονικά θα ξεκινήσουν, θα λυθεί αυτό, αλλά βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν το τζάμπολ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχει έτσι αναβρασμός. Πάντως εσείς είπαμε προσοχή.
19: Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα γιατί είναι πολλά.
17: Πάμε, ναι. Απάντησα εδώ στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλές οι αναλύσεις και αριθμοί, την ικανότητα και την αξία τους την έχουν αποδείξει όλη τη χρονιά. Τώρα είναι η τύχη και η μέρα που θα βρεθεί.
19: Πολύ εντάξει, σωστό, δεν... όχι. Είναι, Χρήστο, έχει δίκιο Χρήστο. Σωστά, είναι σε τι μέρα
17: δεν
19: μπορείς θα βρεθεί.
17: Να το ρίχνει στην τύχη τώρα, εντάξει.
19: Όχι στην τύχη, είναι η μέρα που θα βρεθεί. Μπορεί κάποιο να κάνει
17: μα
19: το κάτω
17: τώρα είναι η
19: και
17: τύχη και η μέρα που θα βρεθεί. Το η μέρα που θα βρεθεί, συμφωνώ, το είπα και εγώ. Τώρα παίζει ρόλο και η μέρα που θα βρεθεί, αλλά σίγουρα χρειάζεται τύχη.
19: Η τύχη δεν παίζει ρόλο.
17: Ναι, αλλά δεν είναι τα δύο βασικά συστατικά.
19: Εγώ ότι στηρίζομαι και στα δύο, πιστεύω πάρα πολύ.
17: Ναι.
19: Δεν ακυρώνει κάτι από αυτά τα δύο ότι κάποια ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, οι παίχτες είναι. Δηλαδή, τι, αν δεν υπάρχει τύχη και δεν είναι στη μέρα τους και χάσουν, ας πούμε, σημαίνει ότι δεν είναι καλή ομάδα ή δεν είναι καλοί παίχτες. Όχι.
17: Ακούγεται ανάσα του λεπτά στο μικρόφωνο, λέει Αντώνης, καλημέρα, παρέα όμορφη.
19: Ανασένει βαριά ο Λεωνίδας.
17: Έχω άγχος. Αφού είναι 4 πρώτες στην κανονική περίοδο, τι συζητάμε. Εντάξει, φίλε μου Δημήτρη, θα μπορούσε να έχει περάσει και Παναθηναϊκός στο Final
19: Four. Ακριβώς, που ήταν 7ος.
17: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Καλημέρα, παιδιά. Βλέπω μικροψυχία από Παναθηναϊκούς να εύχονται να το πάρει Φενέρ και όχι ελληνική ομάδα. Μπράβο, έβγε. Εντάξει, φίλε μου Δημήτρη, ο καθένας ό,τι πιστεύει. Δεν πειράζει. Καλημέρα, Χριστίνα και Λεωνίδα. Διαβάστε για να ξέρετε κι εσείς πώς πάει το αφήγημα. Εντάξει, Γιάννη. Καταλαβαίνω το ύφος του μηνύματός σου, αλλά okay. Να μην μπούμε σε τέτοια, ας απολαύσουμε σήμερα τους δύο ημιτελικούς. Μην μπούμε σε τέτοια και από Κυριακή και μετά βλέπουμε. Θυμηθείτε τον Ολυμπιακό 2012. Κάτι ανάλογο είναι η Βαλένθια σήμερα. Αν καταφέρει και ξεφύγει από τα νύχια της Ρεάλ, θα δούμε συγκλονιστικό τελικό. Όποιος και αν πάει από τον πρώτο ημιτελικό, Ευαγγελία. Καλημέρα στη φίλη μας την Ευαγγελία. Ο Δημήτρης θέλει το σκυλάκο του τον Πανέμορφο. Καλημέρα και στους δύο. Είμαστε Έλληνες και θέλουμε να το σηκώσει η ελληνική ομάδα. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Λέω. Καλημέρα, Χριστίνα. Σήμερα έχω πρόταση από το κουμπάρο μου να δω το ματς σπίτι του, αλλά αυτός είναι ΑΕΚ και δεν θα πολύ καίγεται. Από άλλα δύο φιλαράκια να δούμε σε καφέ έξω, αλλά εγώ προτιμώ σπίτι αγκαλιά με την εικόνα της Παναγίας. Είμαι καλά. Φίλε, σπίτι μόνος σου.
19: Ναι. Και εγώ αυτό θα σου έλεγα.
17: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη, τον Ολυμπιακό από την Εδιψό. Ο Άγγελος έχει στείλει μια φωτογραφία. Άρα, όμορφες καλημέρες, υπέροχη παρέα. Εγώ πιστεύω θα το σηκώσει ο Παναθηναϊκός. Γελάει ο Άγγελος. Αγαπημένη μου Χριστίνα, είσαι κουκλάρα, είσαι θεάρα, είσαι καλύτερη δημοσιογράφος του κόσμου. Αν και που είμαι αεξής, ο Ολυμπιακός θέλω να το πάρει. Ωραία. Παίξε τη δήλωση του Δημήτρη Διαμαντίδη, λέει ο φίλος μας ο Θεόδωρος. Ενώ ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού, είχε ευχηθεί να το πάρει ο Ολυμπιακός Κωνσταντινούπολη. Το θυμάσαι?
19: Α, δεν το θυμάμαι, όχι.
17: Ναι, το είδα και εγώ χθες, το έπαιξε η Στίχημαν. Εντάξει, το ήθος του Διαμαντίδη, ρε παιδιά, εντάξει. Και σαν μεγάλος μπασκετμπολίστας, ας πούμε.
19: Πάντως νομίζω ότι τώρα ο Διαμαντίδης, από ό,τι είδα σε μια συνέντευξη του πρόσφατη, αυτό που είπε, αυτό που είπα και εγώ είπε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
17: Δεν το έχω παρατηρήσει.
19: Φενέρε Βαλένθια. Όχι ότι θέλει, ότι αυτό βλέπει. Καλημέρα, σας αφήσει τα μισόλογα και πείτε αυτό που θέλετε, να μην το πάρει ο θηλός, αλλά δεν θα γίνει αυτό που έρχεστε και θα διαψευθείτε. Ευχαριστώ. Όχι, γιατί είπε κανείς ότι δεν θέλει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ίσα ίσα λέμε σε αυτή την εκπομπή ότι θέλουμε να το πάρει. Εγώ θα συμφωνήσω κατά το ίμιση με τη Χριστίνα, Φενέρ Βαλένθια, αλλά θα το πάρει ο Σάρας, we love Σάρας. Και καταπληκτικός προπονητής. Λεωνίδα, έχω τρία. Εάν πάρω την κούπα, θα πάρω και τέταρτο. Μελέτη Λακωνία. Αχ,
17: φίλε μου,
19: που
17: Μελέτη,
19: είναι.
17: Άμα είναι να κάνεις τόσο καλό, να το πάρει ο Ολυμπιακός τότε.
19: Ναι. Καλημέρα. Μπορεί η Βαλένθια να έχει άγνοια κινδύνο, όμως δεν έχει την εμπειρία του Final Four, το πιο σημαντικό. Αλήθεια είναι αυτό.
17: Ψήθηκε πάντως με τη σειρά κόντρα στον Παναθηναϊκό.
19: Βέβαια. Ψήθηκε, αλλά φάνηκε όμως η απειρία. Έχει εντάξει, δίκιο. Φάνηκε, ναι, δηλαδή σε ορισμένες φοβερές κρίσιμες.
17: Στο Game 3 στο ΑΚΑ, στο τρίτο παιχνίδι, που νίκαγε για 19 πόντους και το οποίο πάνω 25, κάνανε καθυστερήσεις στο ποδόσφαιρο.
19: Ναι,
17: πετάγαν,
19: ναι, ναι,
17: την μπάλα στο ταμπλό. Καλημέρα και καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Εκτός το ότι είμαι Ολυμπιακός, θα το σηκώσει, αν θυμάστε, όταν έπαιζε την Τζέσικα Μόσχα, έκανε 19 πόντους και το πήρε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Νίκος. Εντάξει. Καλημέρα. Την Τρίτη που θα είναι η Χριστίνα, κάτι διάβασα για μια εκδήλωση της Allwin.
19: Μάλιστα, εκεί θα είμαι. Ναι, πού το μάθατε, πού το διαβάσατε, πάρα ευτυχώς ενημερώνομαι από εσάς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το είχα, τι ώρα, ξέρετε μήπως και τι ώρα να μου πείτε. Ναι, όχι, είναι στα Καλύβια νομίζω, αυτή δεν λέτε. Εκεί θα είμαι, μάλιστα.
17: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που στέλνει και αυτό στη δική του καλημέρα. Μεγάλος Βαγγέλης Ιωάννου. Στο στούντιο της Ερασπόρ εδώ απέναντι τον έχουμε. Να μας πει μια καλημέρα αν θέλει. Να μας κάνει και μια πρόβλεψη.
19: Δεν έχει, δεν μας ακούει τώρα, μιλάει στο τηλέφωνο.
17: Όχι ρε Αντώνη, δεν τρώω κάτι.
19: Λοιπόν,
17: άντε να δούμε σήμερα τους λεβέντες του Πειραιά να δικαιώνουν τη φήμη τους σαν guest star στα Final Four, λέει ο Γιώργος ηρωνικά. Χριστινάκη, μαύρη κάλτσα, ελπίζω να πέσεις έξω. Λαχταράμε πώς και πώς να το σηκώσουμε και πόσο μάλλον μέσα στο ΆΚΑ. Ιδανικό σενάριο, λέει ο Ανδρέας. Η απάντησή σου, έλα τώρα, αθλητισμός είναι να το πεις στους Ολυμπιακούς για να γίνουν φίλαθλοι σωστοί. Φίλε μου, εντάξει. Όλοι να γίνουμε σωστοί. Δεν μπορούμε να τους διαχωρίσουμε τους φιλάθλους, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, κόκκινους, πράσινους, κίτρινους, μαύρους κτλ. Είναι όλοι το ίδιο. Είναι όλοι το ίδιο. Με τη διαπίστευση, Βαγγέλη Ιωάννου,
19: ναι,
17: θα μπει,
19: ναι,
17: μέσα,
19: ναι,
17: στο στούντιο του Σέρα Σπορ με sprint. Δεν τον έχω ξαναδεί να τρέχει.
19: Το Βαγγέλη Ιωάννου.
17: Δεν τον έχω ξαναδεί.
19: Μονίμως την τρεχά λένε. Εγώ δεν τον έχω δει ποτέ να κάνει αργά βήματα και δεν τον έχω δει. Να,
17: δεν υπάρχει αυτό το sprint που έκανε. Δεν τον έχω ξαναδεί να τρέχει.
19: Είναι δυνατόν να είπε ο Ολλανδός Καζέτης, δεν έχω δει ποτέ το Βαγγέλη Ιωάννου να τρέχει. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δεν τον έχω δει ποτέ να πηγαίνει αργά, αγόρι μου. Τι λες.
17: Όχι, το περπάτημά του είναι πάντα γρήγορο.
20: Τι είναι αυτά που λέει. Τι είναι αυτά που λέει.
19: Πες τα όλα. Δεν τον έχω δει ποτέ να πηγαίνει αργά, αγόρι μου. Τι λες.
17: Όχι, το περπάτημά του είναι πάντα γρήγορο.
20: Τι είναι αυτά που λέει. Τι είναι αυτά που λέει.
19: Πες τα όλα.

0: το τζάμπολ του κάθε αγώνα. Δηλαδή, δεν πιστεύω το μισάωρο που λένε, μπορεί να πάει κανένα τέταρτο. Αν και δείχνει αντανακλαστικά ήδη η Ευρωλίγκα την τελευταία ώρα και μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και να ξεκινήσουν τα παιχνίδια κανονικά, όπως και πιστεύω εν τέλει, 6 και 9. Τώρα περιμένετε, θα γίνω Βιερίνια. Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε, που είπες.
1: Ποιο το είπε?
0: Δεν είπε ότι δεν τρέχω.
1: Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
0: Είναι αυτό, ρε. Δεν είπε ότι
2: δεν τρέχω. Ειδικά
1: πέτυχε τώρα τον Ιωάννη, ο οποίο δεν έχει πάει αργά ποτέ στη ζωή του, φίλε.
2: Το ξέρω.
1: Τι είναι αυτό, ρε. Αλλά
0: δεν
1: τρέχει.
0: Δεν τη θυμάστε την ατάκα του Βιερίνια?
2: Το θυμάμαι.
0: Χρυσή, να τη θυμάστε καλά. Εσύ δεν τη θυμάστε. Τι λε, ρε, βρούτε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε.
1: Λοιπόν, έχουμε ζητήσει εδώ να μα πει ο κόσμο να μα πει ζευγάρια τελικού.
2: Όχι.
1: Είχαμε και τον Δημήτρη Μαυροειδή πριν από λίγο στην εκπομπή.
0: Θεός, αδερφός μας.
1: Ναι, μας είπε ότι θα είναι το αυτός που θα κερδίσει από το ζευγάρι του Ολυμπιακός Φενέρ, θα πάρει και το τρόπαιο.
2: Ολυμπιακός Φενέρ, Βαλένθε Ρεάλ, με αυτή τη σειρά.
0: Είμαι κοντά σε αυτή την άποψη. Απλά να πούμε κάτι. Δεν πρέπει να υποτιμάμε κανέναν. Η Βαλένθια είναι η πιο φορμαρισμένη, όχι η καλύτερη, η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Και έρχεται με το μεγαλύτερο ενθουσιασμό.
2: Ναι.
0: Έχει κάνει μόλις το δεύτερο sweep reverse στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Η προηγούμενη ομάδα που το είχε ήταν η Ρεάλ το 23 λόγω της.
1: Και με άγνοια κινδύνου, έτσι.
0: Των επεισοδίων με την Παρτιζάν.
1: Και με άγνοια κινδύνου, γιατί όταν έχει και ένα βάρος ως Ολυμπιακός, ότι έχει πάει τόσο.
0: Και δεν έχει να χάσει τίποτα, μόνο να κερδίσει. Ούτε και η Ρεάλ έχει να χάσει, γιατί έχει 11 Ευρωλίγκες. Και επίσης δεν έχει τους δύο ψηλούς. Δεν θα πούν τίποτα οι Μαδριλένοι. Ποιοι να του πούνε αυτοί οι συγγενείς και οι φίλοι που έρχονται καμιά φορά.
2: Γιατί τη Φενέρ, Βαγγέλη, δεν του πούνε, πέρυσι το πήρε.
0: Επίσης τη Φενέρ δεν μπορούν να πούνε τίποτα οι Τούρκοι που σήμερα βγήκαν τώρα στο σχεδίμα από το Ζάπιο, στο update, στο Air News και λέγανε να το πάρουμε εμείς. Έχουν έρθει 3-4.000 Τούρκοι. Να το ξέρετε γι' αυτό. Την Κυριακή, βέβαια, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, τα ειστήρια αυτά θα τα πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες πιθανότητες. Ομολογουμένως. Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη επίθεση. Η Φενέρ έχει καλύτερη άμυνα. Ποιος κερδίζει σε αυτά τα μάτς από την εποχή του Τζόρνταν, εμείς οι μεγαλύτεροι, όχι εσύ, Χριστινάκη μου, δεν είχες γεννηθεί τότε. Είσαι πολύ, πολύ μικρούλα.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: τάξη, έτσι, ναι, έτσι, έτσι, ναι, έτσι, ναι, έτσι, έτσι. Καλά το πας, λοιπόν, αλλά ο κόσμος ξέρει.
0: Ναι, έτσι, από την εποχή του Τζόρνταν λέγαμε λοιπόν ότι η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα. Σωστά. Mm-hmm. Άρα, αν ο Βεζένκοφ, ο Ντόρσε, ο Φουρνιέ και τα άλλα παιδιά του Ολυμπιακού βάλουν τα σουτάκια τους, θα κερδίσουν. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Μην το κουράζουμε.
2: Τα ξεφούρνησε. Έχει
0: έρθει fit εδώ.
2: Τα ξεφούρνησε.
0: Αθλητική, έχει έρθει fit εδώ. Καλά, ζηλεύω τον Κασνέτσι. Άκου Κασνέτσι όμως, επειδή έκανε το λάθος νωρίτερα να πεις ότι δεν τρέχω. Πρέπει να μείνεις, είναι 11:56. Άκου. Συνεχίζεις με Χριστινάκη. Τελειώνεται 12, μπαίνει ο Αντωνίνης ή όποιος, λέει τις ειδήσεις και περιμένεις 10 λεπτάκια. Και ξεκινάμε με Τακιανό, μετά το σήμα. Βγαίνει Τακιανό στον αέρα, αρχίζεις την ανάλυση, κάνεις τα δικά σου πολύ σωστά ερωτήματα και έρχομαι για να ολοκληρώσουμε.
2: Σύμφωνα.
0: Σύμφωνα. Έτσι δεν ήθελε. Έτσι ήθελε.
1: Τώρα σπρίνταρε.
0: Τέτοιο φινάλε ήθελε.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σφοδρή αντιπαράθεση και αποχωρήσεις κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, υποστήριξε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Στα Βαρέα και Ανθιγυνά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτό το τόσο κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των Βαρέων και Ανθιγυνών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντιεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης προηγήθηκαν 5 κατά σειρά αιτήσεις για εφόρων απόλυση από τις φυλακές, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική εισαγγελική πρόταση. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 ληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις ΗΠΑ. Ιστορική απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία. Η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία, σημειώνει η ΓΕΣΕΝ. συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΚΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, στα μισά της μέρας και σήμερα. Παρασκευή, 22η ημέρα του Μαΐου και πάμε για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Έχουμε άλλωστε να σας προτείνουμε και ένα τριήμερο δράσεων που νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό θα είναι και το θέμα μας σήμερα εδώ στην εκπομπή και λέω ότι θα έχει ενδιαφέρον γιατί θεματικά θα κινηθούμε με τρένο. Πώς? Είναι λίγο δύσκολο αυτό να κινηθούμε φυσικό το τρόπο. Η τέχνη όμως τα καταφέρνει όλα. Εσείς μας ακούτε από τα FM 107,2, 104,4 και βέβαια από το διαδίκτυο, από τις πλατφόρμες ακρόασης. Σας προτείνουμε την ΕΡΤΕΚΟ με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα. Η αναζήτηση σας ΕΡΤ Καλαμάτας θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνδεθείτε μαζί μας, να μας βρείτε στα social, στο Facebook, στο X και στο Instagram, να βρείτε βεβαίως το site μας, να περιηγηθείτε στην ειδησιογραφία που έχει ήδη αναρτηθεί. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο σταθμό 27210-95-300, 27210-95-301 για την τηλεφωνική επικοινωνία. Και τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού επίσης, ertkalamatas@ert.gr. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο και περνάω αμέσως στον καλεσμένο μου γιατί έχουμε να πούμε πολλά και νομίζω ενδιαφέροντα γιατί μαζί με μία ομάδα είναι ο άνθρωπος που έχει εμπνευστεί πολιτιστικές, πολυθεματικές δράσεις για το σιδηρόδρομο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Τζίμης Ευθυμίου, ο οποίος έχει ξεχάσει να κλείσει το τηλέφωνό του, πρέπει να μπει και αυτό στο αθόρυβο. Λοιπόν, ο Τζίμης Ευθυμίου λοιπόν, που είναι εκπρόσωπος της διοργάνωσης «Ο επόμενος σταθμός», το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη και είναι καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Καλώς ήρθες, Τζίμη.
1: Καλώς σας βρίσκω, Μαρία, με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, να πω, μάλλον να επαναλάβω γιατί είναι πολύ γνωστό στους ακροατές μας, το λέμε κάποιες μέρες τώρα, ότι αυτές οι τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός στην Καλαμάτα, το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη» θα γίνουν στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης σήμερα και το Σαββατοκύριακο, 22, 23, 24 του μήνα. Ο επόμενος σταθμός, θα δούμε τι είναι, αλλά και πώς συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο, γιατί η πρώτη στάση του, η αφετηρία του, ήταν στο Ναύπλιο και εδώ είναι, αν θες, η πρώτη κομβική του στάση.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Θέλω να σταθούμε λίγο στον επόμενο σταθμό και να γνωριστούμε έτσι λίγο με τους ακροατές ποιος είναι και τι είναι ο επόμενος σταθμός και όταν λέω ποιος είναι συμπράτεται κάποιοι φορείς ναι. Για να δημιουργηθεί όλο αυτό. Πάμε λοιπόν με τις συστάσεις.
1: Ωραία. Ο επόμενος σταθμός είναι ένα συμβολικό ταξίδι που έχει τη θέση ενός ταξιδιού που δεν μπορεί να γίνει σήμερα με το τρένο δηλαδή γύρω στην Πελοπόννησο, όπως και αλλού δεν μπορεί να γίνει για άλλους λόγους. Αυτό το ταξίδι το διεκπεραιώνουμε με πολύ αγάπη, με πολύ ένωση μεταξύ μας, δηλαδή αλληλοστήριξη, και από εκεί πέρα βρίσκοντας εταίρους, γιατί δεν πιστεύουμε στο μοναχικό καβαλάρι, ούτε έχουμε τεράστια ιδέα για τον εαυτό μας. Είναι σημαντικό κάτι όταν βγαίνει μαζί. Μπορεί να το κάνεις και μόνος σου, αλλά μαζί είναι πιο διασκεδαστικό.
0: Και νομίζω και πολύ μεγαλύτερη ποικιλία ιδεών έχει το μαζί, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Mm-hmm. Γιατί συμπράττουν πολλοί άνθρωποι, καλλιτέχνες, τεχνοκράτες, είναι
1: φυσικά
0: οι πάντες.
1: Οπότε εμείς δεν είμαστε οπαδοί της μίας καθαρής άποψης. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρουν οι απόψεις των άλλων. Μπορεί να είναι η δικιά μας ή η δικιά μου. Mm-hmm. Ή μπορεί και εγώ ίδιος να έχω περισσότερες από μία απόψη. Γιατί απαγορεύεται?
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν, οι συμπράξεις μας εδώ πέρα, είμαι περήφανος για αυτές. Πρώτα απ' όλα οι φίλοι σιδηροδρόμου Μεσσηνίας. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και μόνο θα ήθελα να μεταφέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι υπάρχει ένας σύλλογος που καθαρίζει τις γραμμές στην άνοιξη. Λες και πρόκειται να έρθει το τρένο που με τους πιο υπόκοφους και ύπουλους τρόπους το αρνούνται, χωρίς ακριβώς να υπάρχει μια λογική που να... Mm-hmm. Ο ρεαλισμός, μαθηματικός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κάτω,
0: ναι,
1: από όλα.
0: Ναι.
1: Πες του μου, mm-hmm, λογιστικά.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ισχύει. Mm-hmm. Λοιπόν, άξι να συναντηθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάνει κάποιες κινήσεις σε συνεργασία με τους φίλους του σιδηροδρόμου και την πρωτοχρονιά που καταφέρατε τους Ιταλούς να σας δώσουν το τρένο. Εμείς προσπαθήσαμε.
0: Ήρθε η Βασίλης.
1: Ναι. Ναι. Εμείς προσπαθήσαμε, αλλά δεν μας το δώσαμε.
0: Δεν τα καταφέρατε, ναι.
1: Η ετερατοπία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογικότητα που εντάσσει στο δημιουργικό κόσμο και στον παραγωγικό κόσμο ανθρώπους με φιλοδοξία, με ρομαντισμό, με σχέδια και αμαία. Mm-hmm. Που και αυτό είναι απόλυτα ταιριαστό στο σκεπτικό μας, ότι δεν χωρίζουμε τον κόσμο. Όλοι διαφορετικοί μπορεί να είμαστε, αλλά ίσοι. Παλιό σύνθημα, συγγνώμη.
0: Παλιό και να σου πω διαχρονικό.
1: Ακριβώς. Ναι. Και φυσικά η αγαπημένη παρέα από τον πύργο της Ηλίας, από το Φεστιβάλ Ολυμπίας, που πρωτογνωριστήκαμε, mm-hmm, πριν 20 χρόνια, η Ρόη Ρίγα με την ομάδα της το ΑΕΝΑΟΝ, που διοργανώνει πράγματα.
0: Θα τα πούμε στην πορεία. Ο ορίζοντας γεγονότων.
1: Ο ορίζοντας γεγονότων ήταν και αυτό ένας τρόπος να συναντηθούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί χανόμαστε, όπως λέει ένα τραγούδι. Την εποχή που βρισκόμουν στην Πελοπόννησο για το διορισμό μου ως καθηγητής δευτεροβάθμιας, mm-hmm, τότε. Πάλι καθηγητής δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έπρεπε κάτι να αναιρέσει αυτή τη τρομερή απομόνωση που πέφτει χειμώνα στην ελληνική επαρχία, στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Και ο λόγος ήταν, ο τρόπος μάλλον, mm-hmm, ο τρόπος για να συνενώσουμε αυτό που έλεγα πριν, αυτό το περίεργο ανοιχτήρι κονσέρβας.
0: Το κονσέρβας, ναι, ανοιχτήρι κονσέρβας.
1: Ήταν ορίζοντας γεγονότων, βγήκε, ναι, από μια τυχαία διαδικασία. Mm-hmm. Μέλη του είναι σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Μέλη του είναι κυρίως οικαστική, καλή ώρα, και δάσκαλοι, καλή ώρα, mm-hmm, που ξέρετε το σχολείο και η εκπαίδευση είναι ένα μαγευτικό πράγμα που μπορεί να σε καταπιεί κιόλας. Και κάποια στιγμή αποξενώνεις και τον εαυτό σου, όχι μόνο από τους άλλους. Mm-hmm. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι.
0: Μπορεί και να σε ανανεώσει όμως και να σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση ο χώρος της εκπαίδευσης.
1: Αγάπη μου, εγώ το κάνω 40 χρόνια, λες να μην το ξέρω.
0: Έτσι.
1: Το μόνο που θέλω να πω όμως ότι πολλοί συνάδελφοι, mm, μέσα σε αυτή τη δουλειά είχαν αφήσει το πινέλο και το τελάρο. Mm. Και ήταν και ένας λόγος να δημιουργήσουμε κίνητρα, το αγώι που ξυπνάει την αγωγιά.
0: Για τον αγωγιάτη, βέβαια.
1: Για να είμαστε και εμείς δημιουργικοί. Mm-hmm. Φίλοι και από τη σχολή, φίλοι και από τη ζωή, που έλεγες, παιδιά, ας κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Και αυτό το κάτι κράτησε 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια.
1: Δεν και λίγο.
0: Και είναι ακόμα η αρχή. Θα πω, ναι, εγώ, γιατί για τέτοιους οργανισμούς έχει τη μορφή Κινσέπ για
1: διαδικαστικούς λόγους. Όχι, έχει τη μορφή
0: αστικής
1: μη κερδοσκοπικής, που στην περίπτωση μας είναι και υπεραστική.
0: Και υπεραστική, έτσι. Έχει έδρα την Αθήνα.
1: Γι' αυτό. Όχι, και... την Αμαλιάδα.
0: Την Αμαλιάδα, μάλιστα.
1: Όπως τα καλά καρπούζια.
0: Όπως τα καλά καρπούζια, ωραία. Και να, τώρα Αμαλιάδα, Δυτική Ελλάδα, περιφέρεια, ναι, Δυτικής Ελλάδας, αλλά γεωγραφικά Πελοπόννησος,
1: ναι,
0: οπότε και άλλη γέφυρα. Θέλω να μου πεις, Τζίμι, πώς προέκυψε η ιδέα να επιστρέψει το τρένο μέσα από την τέχνη. Ποιο ήταν δηλαδή το αρχικό έναυσμα?
1: Το αρχικό έναυσμα δεν είναι ένα. Ένα έναυσμα που απασχολεί πάρα πολύ και τη δουλειά που κάνουμε με τους φοιτητές στη σχολή είναι πως η τέχνη εμπλέκεται με τα δημόσια πράγματα, πως η τέχνη εμπλέκεται με το δημόσιο χώρο και πως αφήνει ένα αποτύπωμα. Όχι γιατί είναι υποχρεωμένη, αλλιώς θα ήμασταν όλοι στρατευμένοι, ας πούμε, με την αντίστοιχη στολή. Όχι το μισό αυτό. Αλλά ακριβώς επειδή είναι ανεμπόδιστη, όπως ο αέρας, πρέπει κάπου να βοηθάει αυτό το άχρηστο πράγμα τη ζωή μας να είναι πιο χρήσιμη. Άρα κάπου ένα έναυσμα το θεωρητικό, η ανάγκη ψεπιέζει και πρέπει να κάνεις κάτι, ήταν αυτό. Τώρα μιλώντας για Πελοπόννησο, τα προσωπικά μου βιώματα είναι ζυμωμένα με το τρένο. Δεν θα με λέγανε Τζίμι αν ο παππούς δεν είχε πάει στην Καλιφόρνια να δουλέψει στις γραμμές του τρένου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και όλη αυτή η καλλιτεχνική αξία που έχει ο μετεωρισμός, οι κραδασμοί, τα vibes των σταθμών, ακόμα και στην εγκατάλειψή τους. Άρα ο πραγματικός ρόλος ή της διδασκαλίας ή της τέχνης για μένα είναι να σε βοηθήσει να πιστέψεις σε κάποια πράγματα που όλος ο άλλος κόσμος γύρω σου ζητάει να απεξενωθείς από αυτά. Στο όνομα της σοβαρότητας, στο όνομα του ρεαλισμού. Όριστε ναι. Τα χαρτιά μου. Σοβαρός είμαι, να έχω σπουδάσει. Αλλά
0: είμαι πανεπιστημιακός. Είμαι πανεπιστημιακός.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι λόγος αυτός να αποξενωθούμε από το δικαίωμα στο όνειρο, που λέει πάλι ένα τραγούδι.
0: Σε ό,τι αφορά το τρένο,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί άνθρωποι που προλάβαμε να κάνουμε ταξίδια με το τρένο,
1: ναι.
0: Και στο κομμάτι της Πελοποννήσου και αλλού.
1: Ναι.
0: Το τρένο είναι πολύ περισσότερα από ένα μεταφορικό μέσο, το ξέρουμε όλοι αυτό.
1: Είχα μια κουβέντα το πρωί στην αίρα σας με τον Ηλία το
0: Μαραβά.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι. Και εδώ ο συνάδελφος που κάνει την πρωινή εκπομπή,
1: ναι.
0: Ναι, στο ίδιο στούντιο.
1: Και είχε ξεφύγει η κουβέντα πάνω στην έννοια των κοινών αγαθών που χάνεται, πάνω στην έννοια των συλλογικών δομών που χάνονται και υπάρχει ένας κατακερματισμός. Σε λίγο θα σκοντάφτουμε γιατί περπατάμε και κοιτάμε το κινητό μας. Είναι μια γλυκιά παγίδα. Όταν καταλάβεις ότι είσαι σε παγίδα θα είναι αργά. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τρόπους για να συναντιόμαστε. Το είχε πει και ο Ρίτσος.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν έχοντας αυτές τις μνήμες, όσοι δεν τις έχουν τις μνήμες, θα προσπαθήσετε να τους δώσετε εικόνα μέσα από αυτό το τριήμερο στην Καλαμάτα. Τώρα, γιατί επιλέξατε την Καλαμάτα και ειδικά τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό ως τον επόμενο σταθμό της δράσης μετά τον Ναύπλιο? Δηλαδή.
1: Καταλαβαίνετε ότι αν είμαστε στο πάρκο θα ήταν όλα πολύ πιο εύκολα για μας.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως λέει και ο γιατρός, πάει σε κάποιον που τον έχει ανάγκη, ή σε κάποιον γη. Άρα αν κάτι φανεί σε ένα κλειστό σταθμό θα είναι το αποτύπωμα
0: χρησιμότερο
1: και συναντήσεις μας,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γιατί η Καλαμάτα, πρώτα απ' όλα εκ των πραγμάτων, το ταξίδι θα συνεχιστεί σε όλη την Πελοπόννησο. Ειδικά η Καλαμάτα δεν θα μπορούσε να λείπει, γιατί είναι κομβικό σημείο για μας, γιατί είναι ένα άλλο λιμάνι και μια άλλη πόρτα προς τον εξωκόσμο, γιατί είναι ίσως από τους πιο όμορφους τόπους στην Ελλάδα, γιατί το τρένο ήταν οργανικά συνδεδεμένο και πρακτικά, και ακόμα και τώρα αν μιλάγαμε για ένα άλλο μοντέλο τουρισμού, το τρένο θα πρέπει να εξυπηρετεί.
0: Και να προσελκύει.
1: Και να προσελκύει.
0: Θεματικό τουρισμό.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχουν μόνο τα containers. Υπάρχει και ο θεματικός τουρισμός. Φυσικά. Η Ευρώπη βγάζει ψωμάκι από αυτό. Εμείς μάλλον κάνουμε δίαιτα.
0: Ναι, εμείς κάνουμε δίαιτα και τώρα εντάξει να μην το απλώσω λέγοντας, μάλλον σκεπτόμενοι πως η Ιταλία Έχει ένα υπέροχο σιδηροδρομικό δίκτυο, υπερσύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο και στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί αυτό ποτέ και έτσι οι ιδιοκτήτες του μαγαζιού είναι οι Ιταλοί. Ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θες να πάρει μαζί του ο επισκέπτης από αυτό το τριήμερο και τι θα δει, τι θα ζήσει σήμερα, αύριο και την Κυριακή στο σταθμό του τρένου στην αίθουσα της Αρμονίας?
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θα σου πω τι έχω ζήσει εγώ.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις επαφές που ήταν πάντα όλες ευτυχισμένες, mm-hmm. Μιλώντας κυρίως για φορείς, σε όλες τις επαφές μας ήρθαμε σε συνάντηση με πολύ ωραίους ανθρώπους και συμβαίνει συνέχεια. Ακόμα και χτες ένας παππούς που μπήκε μέσα μας έλεγε ιστορίες από παλιά, μετά μας τραγούδησε.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Πόσο αυθόρμητο, πόσο πολύτιμο, πόσο χαμένο από εμάς τους τσιμεντωμένους της Αθήνας. Λοιπόν, ήδη το κέρδος είναι το παράπλευρο που δεν φαίνεται. Τα έργα που τα απολαμβάνω εγώ, ας μιλήσουμε για μένα, μην είμαστε εγωιστές.
0: Ναι.
1: Τα απολαμβάνω. Ένα τεράστιο στοίχημα να τα απολαύσετε κι εσείς. Να καταφέρουμε να τα στήσουμε σε ένα μικρό χώρο, έτσι που να έχουν να σας πούν κάτι. Οι μουσικές που θα έχουμε από σήμερα, που παίζουν με την ατμόσφαιρα του σταθμού, αύριο κάποιες μουσικές από τα παιδιά του μουσικού και από το... μια σειρά σχήματα θα τα πείτε εσείς στον κόσμο. Είναι σημαντικοί άνθρωποι που θα μιλήσουν το Σαββάτο από τις 6 ώρα και σημαντικά αυτά που θα πούνε.
0: Να πούμε για το πρόγραμμα λοιπόν ότι ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα με τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης στην οποία συμμετέχουν 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο, εγκαταστάσεων, workshop με τη συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Σήμερα λοιπόν είναι το άνοιγμα και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να διαβάσουμε τα ονόματα των ανθρώπων αυτών. Τι μισένε και γιατί δεν μπορούν να είναι εδώ.
1: Θα μας πάρει ώρα.
0: Θα το κάνεις ή θα το κάνω?
1: Θα το κάνεις, δικιά σου ιδέα είναι.
0: Λοιπόν, η εικαστική Ρένα Βαγιανού, Κύρα Αλιγιαζάκη, Κίμω Ναξαόπουλος, Χριστίνα Αναγνώστου, Όλγα Ανδρικοπούλου, Μέγιστος Αρχιερεύς Γκρουπ, Καλαματιανός είναι αυτός να ξέρετε, Αγγελική Γκόρπα, Εύα Δερέογλου, Τζίμις Ευθυμίου, Μαριλένα Ζολότα, Αθηνά Κανέλα, Ουρανία Καραμούζη, Μαριάννα Κοντοέ, Γιώργος Κοντός, Γιάννης Κουτρούλης, Μάγδα Μάρα, Τάσος Μπαμπάσης, Χριστίνα Νικολαίδου, Λένα Πάιντας, Κριστίνα Πάνσης, Δέσποινα Πανταζή, Παντελής Παντελόπουλος, Ελένη Πολιτοπούλου, Μαριέτα Παπαγεωργίου, Σταυρούλα Πουλάκη, Παύλος Σουφλής, Βασιλική Σοφρά, Ιωάννα Φουρτούνη, Απόστολος Χασιώτης, Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου, Γιώργος Χουρχούλης. Κρατήστε τα ονόματα, εγώ τα διάβασα.
1: Η Σταυρούλα η Πουλάκη είναι από εδώ, η Ελένη Πολιτοπούλου είναι από εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα θυμηθώ κι άλλους.
0: Εγώ λοιπόν τα διάβασα γιατί, καταρχάς δεν μπορούν να είναι τα παιδιά εδώ, γιατί οι υποχρεώσεις τους τρέχουν στην Αθήνα, και δεύτερον γιατί αυτά τα ονόματα μπορεί και εύχομαι να αποτελέσουν την επόμενη μεγάλη γενιά καλλιτεχνών εικαστικών στη χώρα μας.
1: Και όμως οι μισοί από τους καλλιτέχνες θα είναι εδώ,
0: θα είναι
1: οι φοιτητές
0: εδώ.
1: Δεν θα...
0: Οι φοιτητές δεν μπορούν να είναι,
1: θα
0: ναι.
1: Θα τα όλοι. Άνθρωποι που θα έρθουν για τη συζήτηση, με εντυπωσιάζει ότι πολλοί θα έρθουν αυθημερών και θα ξαναγυρίσουν αυθημερών. Σημαίνει κάτι?
0: Προφανώς σημαίνει. Η πρώτη μέρα λοιπόν ανοίγει με την έκθεση σήμερα το απόγευμα στις 7 και πάμε στη δεύτερη μέρα. Μια ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός διασταυρώσεις του παρελθόντος με το μέλλον». Και εδώ θα πούμε ποιοι θα συμμετέχουν. Εστιάζεται στο ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέας μνήμης και στην επανενεργοποίηση των εγκατελειμμένων υποδομών. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Λύρας, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. Ηλίας Ντέβης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμων Μεσσηνίας. Ο Βασίλης Παπαευσταθείου, πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική, την πολυοδομία και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και ένας βεβαίως από τους αντιδημάρχους του Δήμου Καλαμάτας. Ο Νίκος Χρυσόγελος, αντιδήμαρχος στρατηγικού σχεδιασμού και κλιματικής ουδετερότητας του Δήμου Αθηναίων. Ο Κώστας Ογενούδιας, πρόεδρος της Πανελλήνιας. Τι είναι αυτό το ΠΕΠΕ, δεν
1: Σιδηροδρομική.
0: Ωραία.
1: Εκπρόσωποι, εκπρόσωποι
0: των σιδηροδρομικών. Μέλος της διοίκησης και εκτελεστική επιτροπή της ΓΕΣΕΕ ο ίδιος. Και Βασίλης Ζαβογιάννης, γενικός γραμματέας του Σωματείου Hellenic Train και μέλος του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
1: Ναι, Γεννηδούνιας, και ξεχνάμε γιατί τελευταίως προστατεύει την κυρία Παναγιώτα Κουράκλη.
0: Θα την έλεγα έτσι κι αλλιώς.
1: Άντε, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Μόνο ο τίτλος είναι μια έμπνευση.
0: Βέβαια. Λοιπόν, στην συζήτηση λοιπόν θα συμμετέχει η Παναγιώτα Κουράκλη, που είναι Διευθύντρια Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας. Τίτλος: Γραμμές που δεν πρέπει να σβηστούν από τους χάρτες. Μια πολιτιστική διαδρομή με την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου. Είπαμε και για τη δεύτερη μέρα. Πάμε τώρα στο κομμάτι που η τρίτη μέρα και θα συνοψίσει τις δύο προηγούμενες τροποντινά. Εμπεριέχει πάλι τέχνη και μ' αρέσει γιατί θα έχει μία συμβολική έλευση τρένου με θεατρικό δρόμενο. Για πες μας γι' αυτό, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πω λίγο τα background του πράγματος. Είχαμε ζητήσει σε επανάληψη της πρωτοχρονιάς να μας δοθεί για 3 ώρες το τρένο. Η ΟΣΕ που έχει το υλικό μας το έδινε. Η Hellenic Train
0: δεν το έδινε. Ναι. Δεν το επέτρεπε. Ναι.
1: Πόσο λέγεται, έχουμε προπαντός ψυχραιμία.
0: Όχι, λέγεται 12 μία ψυχραιμία. Εσύ τη βάφτισες ξανά, δεν πήρε, το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Με σαθρό λόγο, δηλαδή δεν έδωσε ένα μηχανοδηγό για 3 ώρες. Παρ' όλα αυτά, εμείς το ταξίδι μας είναι συμβολικό, άρα δεν μπορεί να σταματήσει. Ένα τμήμα θεατρολογίας από το Πανεπιστήμιο Ναυπλίου θα έρθει και θα παρουσιάσει μια θεατρική παράσταση, performance, η οποία ξεκινάει από την Αποβάθρα και θα συνεχιζόταν μέσα στα βαγόνια. Θα ήταν μια καινοτομία. Όλα αυτά, δεν ξέρω, το είπαμε, είναι και αντικείμενο ενός ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε.
0: Ναι.
1: Άρα θα ήταν και πολύτιμο και για το γύρισμα.
0: Ναι.
1: Δεν δόθηκε. Πάνω αυτό θα γίνει.
0: Θα γίνει.
1: Θα έχουμε ένα βάδισμα μετά από τη δράση από το κεντρικό σταθμό στο πάρκο των σιδηροδρόμων για να
0: ωραία
1: διαδράσουν.
0: Ωραία βόλτα επίσης.
1: Το ξέρω.
0: Πολύ ωραία βόλτα.
1: Όπου θα σας πάρουμε όλους μαζί και θα πάμε κάτω, που θα συνεχιστεί το δρόμενο σε σχέση με τα οχήματα.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχάσουμε την αρμονία που η χοροδία αυτή που μας φιλοξενεί θα παρουσιάσει κάποια μελωδικά κομμάτια.
0: Θέλω να πούμε μάλλον ότι οι φοιτητές από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την καθηγήτριά τους, τη Χριστίνα Ζώνιου, θα συμμετέχουν επίσης.
1: Ναι.
0: Και ενώ είναι και αυτό μια ωραία σύμπραξη, γιατί μιλάμε για την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, μιλάμε για το Πανεπιστήμιο.
1: Μιλάμε για εκπαιδευτικές δράσεις.
0: Και για εκπαιδευτικές δράσεις. Και θέλω να σταθούμε τώρα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Να πούμε τα χαρακτηριστικά του και βέβαια να πούμε τον άνθρωπο που θα βάλει την υπογραφή σκηνοθετικά.
1: Ναι. Η Ρο Ρίγα είναι ένας άνθρωπος που χαίρομαι που τον ξέρω και συνεργαζόμαστε. Την είχα γνωρίσει πολύ μικρή ηλικία όταν ήμουν στην Ηλία ως καθηγητής, τα είπαμε αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Βοήθαγε όσο μπορούσε και συμμετείχε στο φεστιβάλ πύργου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, μια επίσης φοβερή προσπάθεια που ήταν και η μήτρα του ορίζοντα με τις συνεργασίες μαζί τους, άνοιξαν το δρόμο του δικό μας. Το σκεπτικό, η πρόθεση είναι να γίνει μια καταγραφή δειγματοληπτική του δικτύου σε όλη την Πελοπόννησο, να γίνει μια καταγραφή από μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν να καταθέσουν. Ήδη και εδώ στην Καλαμάτα θα γίνει μια σειρά από συνεντεύξεις. Και να γίνει και μια... ο κύριος Ντέβις μας είπε ότι ο τελευταίος επιζών απόμαχος, 95 χρονών, με τη στολή του, με τις εμπειρίες του.
0: Ο τελευταίος σιδηροδρομικός,
1: θα έρθει να μας μιλήσει. Όλα αυτά που λες είναι πολύτιμα και δεν πρέπει να χάνονται. Και ένα κομμάτι βέβαια, η καταγραφή των εκδηλώσεων που κάνουμε και θα κάνουμε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Θέλω να μου πεις, αυτή η περίπου 30 καλλιτέχνες που συμμετέχετε με διάφορες μορφές τέχνης, ζωγραφική, γλυπτική, βίντεο, εγκαταστάσεις, το θεατρικό δρόμενο, την καταγραφή του κλπ. Η επιλογή έγινε γιατί ήξερες εσύ ποιους θα επιλέξεις ή είπες την ιδέα σου και ήρθανε?
1: Το λέω πολλές φορές και ακούγεται σαν αστείο. Δεν φταίω εγώ, φταίει η πρόσφατη ελληνική ιστορία τα τελευταία 2-3 χιλιάδες χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω ότι ο Ορίζοντας είναι μια οριζόντια οργάνωση. Μια οριζόντια διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Μην μπερδευτούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένα δημοκρατικό σχήμα. Εκεί αρχίζουν οι δεύτερες σκέψεις. Όλοι λέμε δημοκρατία, αλλά κανείς δεν το λέει. Όλοι λέμε αγάπη, έρωτα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: το πώς το ερμηνεύει ο καθένας και το πόσο ναι.
1: Λοιπόν, εμείς λειτουργούμε με ανοιχτά καλέσματα. Με συζητήσεις που κάνουμε κάθε εβδομάδα στο χώρο που έχουμε στην Αθήνα. Ή και όπου βρεθούμε καλή ώρα εδώ, το βραδάκι στην ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Πάντα εκεί βγαίνουν οι ιδέες. Πάντα και τα έργα θα τα δούμε και περισσότεροι. Α, ήρθε αυτό, αν το δούμε. Σε παραϊκό επίπεδο και όχι σε τυπικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως είναι και η μεγάλη διαφορά μας από κάθε άλλο συλλογικό όργανο που λειτουργεί γύρω. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ανταποκρίθηκα σε κάλεσμα. Αυτοί οι άνθρωποι, αν το κρατάγαμε πιο πολύ χρόνο το κάλεσμα, θα ήταν και άλλοι τόσοι. Ήδη δεν χωράμε εδώ, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, όλοι καλή χωράνε.
1: Είναι άλλοι από το εξωτερικό, άλλοι από, από τη Ρόδο, από την Άφαχτο.
0: Τι δουλειά έχουν οι Ροδίτες και με το τρένο οι νησιώτες? Τι δουλειά έχουν με το τρένο? Δεν θα πάει ποτέ.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το 19 με το 21 είχαμε μια άλλη ταλαιπωρία. Τότε κάναμε 13 εκθέσεις ανά την Ελλάδα, γιατί θα το έχετε ακούσει ότι τα καΐκια μας τα σπάγανε. Μας δίνανε λεφτά για να σπάσουμε τα καΐκια. Το σπάσιμο του τσαμπουκά ήταν, γιατί δεν επιτρεπόταν καν η αλλαγή χρήσης.
0: Ναι.
1: Να το πάρεις, να το κάνεις
0: τουριστικό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της παράδοσής μας καταστράφηκε.
0: Καταστράφηκε.
1: Και θα έλεγε κανείς, επειδή είχαμε κάνει και στο Ναύπλιο έκθεση, τι δουλειά έχουν οι Πελοποννήσιοι, αυτό είναι για τους νησιώτες.
0: Ναι.
1: Αγάπη μου, δεν ξέρετε πόσο κοντά είμαστε όλοι αυτοί οι διαφορετικοί κόσμοι, όλη αυτή η Βαβυλωνία.
0: Ναι, ναι. Μας ενώνει μια θάλασσα. Δεν λέω μας χωρίζει, μας ενώνει.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλω να μου πεις, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι καλλιτέχνης, άρα εθεροβάμων, αλλά και πρακτικός ταυτόχρονα. Θέλω να μου πεις αλήθεια πόσο πιστεύεις ότι μέσα από την τέχνη μπορεί πραγματικά να ανοίξει ένας ουσιαστικός δημόσιος διάλογος για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν βλέπω και άλλο δρόμο. Είναι το μόνο που έχουμε. Το μόνο που έχουμε εμείς, γιατί είναι η δουλειά μας. Δηλαδή δεν σου υπόσχομαι ότι αύριο θα μεταμορφωθώ να γίνω δημόσιος άρχοντας, να με ψηφίσετε και μετά να καταφέρω και τους άλλους εταίρους να περάσω το σχέδιό μου. Επίσης, δεν σου υπόσχομαι ότι αύριο θα έχω μια μεγάλη επιχείρηση και η δύναμη του χρήματος θα με κάνει να το υλοποιήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε το μπαλάκι δίπλα και από δίπλα να πάει δίπλα και να πιστέψουν οι άνθρωποι σε κάτι. Να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες, να συζητήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήρθαμε να μάθουμε την αλήθεια σε κανέναν. Ναι. Αυτά που λέω τώρα, εσείς τα ζείτε περισσότερο ακόμα. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήρθαμε να σας μάθουμε αυτό που ξέρετε, αλλά ήρθαμε να σας θυμίσουμε ότι ένα πράγμα, αν το πιστέψεις, έχει ήδη το μισό υλοποιηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Ένα πράγμα το οποίο μπορεί να είναι και μπροστά σου, αν δεν το πιστέψεις, είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Επειδή έχει υπάρξει ήδη μία φορά στο ναύπλιο και όπως είπαμε εκεί ήταν η αφετηρία, εδώ είναι η πρώτη στάση ουσιαστικά.
1: Να.
0: Θέλω να μου πεις πώς ανταποκρίθηκε η τοπική κοινωνία και οι φορείς στην ιδέα της μετατροπής του σταθμού σε ένα χώρο τέχνης και μνήμης στο ναύπλιο.
1: Είναι εύκολη ερώτηση. Θα μου έλεγε για την Καλαμάτα και θα σου λέω ας τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: για τον ναύπλιο που ήδη έχει δουλευτεί.
1: Υπάρχουν υγιεί κύτταρα στην ελληνική κοινωνία. Περισσότερο από όσα φανταζόμαστε. Τα μουσικά σχολεία που είχα τη χαρά να δουλέψω χρόνια είναι τέτοια κύτταρα. Ήρθαν πάρα πολλά σύνολα του μουσικού σχολείου Αργολίδας, από ροκ μέχρι παραδοσιακά, μέχρι χοροδιακά κομμάτια. Ο κόσμος και ο παλμός ήταν σε ψηλό βαθμό.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και οι συνάδελφοί μου πάλι από το μουσικό που ήρθαν και τραγουδήσαν τραγούδια γύρω από το ταξίδι.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρένο. Οπότε από αυτή την πλευρά μπορεί να πει κανείς ότι το μουσικό πρόγραμμα ήταν συγκινητικό.
0: Mm-hmm.
1: Ένα βαγόνι είχαμε να εκθέσουμε και την αποβάθρα.
0: Ναι, αυτό είναι ως μόνιμη έκθεση εκεί στο ναύπλιο, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, τελείωσε. Συγκεντρώθηκαν, μαζευτήκαν, φύγανε.
0: Φύγανε τώρα. Εγώ πριν 2 χρόνια λοιπόν πέτυχα κλειστό μεν, αλλά οπτικά είδα αυτό, την αποβάθρα, το βαγόνι. Νομίζω ότι και κάποιες ζωγραφιές από ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν λοιπόν ένα σχολείο.
0: Ένα σχολείο.
1: Σε σχέση με αυτά, τύπου λύκειο. Συναντηθούμε στον δρόμο, να έχει

0: από ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν λοιπόν ένα σχολείο.
0: Ένα σχολείο.
1: Σε σχέση με αυτά, τύπου λύκειο. Συναντηθούμε στον δρόμο, να έχει συναντήσει και διασταυρώσει.

0: Αν,
1: μπράβο, ναι.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν λοιπόν ένα σχολείο.
0: Ένα σχολείο.
1: Σε σχέση με αυτά, τύπου λύκειο. Συναντηθούμε στον δρόμο, να έχει συναντήσει και διασταυρώσει, σου λέω. Δεν περιμένει να το κάνει. Δεν καταλάβει.
0: Όμω του ναυπλίου.
1: 30.
0: Κάνονται δράσει. Άρα υπάρχει.
1: Ο Δήμο εκεί έχει το αφήρμα τη πίστα. Τα χρήματα.
0: Ναι, και να μείνει.
1: Αν δεν αλλάξει αυτό.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει ουσιαστικά
1: η πρώτη σας.
0: Λοιπόν, αλλά έχετε.

0: Θέλω να μου πεις αν υπάρχει ουσιαστικά.
1: Η πρωτοσέση.
0: Λοιπόν, αλλά έχετε.
1: Και δυστυχώς και στα Καλάβρητα που είχαμε πει να μην.
0: Υπόψη. Ναι. Αφήσουν να αφήνουν. Όχι σε επίπεδο υποδομών μόνο.
1: Εδώ γίνεται και μια καταγραφή. Έλα τώρα μέχρι τις μία η ώρα να κρυνιάζουμε.
0: Ναι.
1: Εύκολο,
0: ναι.
1: Το έχουμε.
0: Εύκολο, εύκολο.
1: Και το κάνουν παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από βουλευτές. Από υπουργούς γνωστούς μου, από καφενόβιους, από συνταξιούχους, από παιδάκια. Έχω ακούσει όλα. Και όταν μελετάς ένα φαινόμενο, βρες τις προδιαγραφές. Γράφεται και είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε το γήπεδο που είμαι.
0: Μετά την Καλαμάτα, θέλω να μου πεις ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός, αν υπάρχει δηλαδή ήδη προγραμματισμός,
1: ναι,
0: σκέψεις.
1: Είναι 26 Ιουνίου.
0: 26 Ιουνίου.
1: Στη Νέα Φυγαλία. Είναι μια πανέμορφη περιοχή κοντά στα σύνορα Ηλίας Μεσσηνίας,
0: κοντά στον Επικούριο.
1: Ο δρόμος για τον Επικούριο, ο δρόμος για τις πηγές της καταράκτης της Νέδας. Εκεί ένας από τους ανθρώπους μας έχει κάνει το παλιό εμπορικό του πατέρα του χωροτέχνης. Θα γίνει εκδηλώσεις εκεί, η έκθεση, οι εκδηλώσεις, και στο σταθμό της Νέας Φυγαλίας λίγα χιλιομετράκια πιο κάτω. 3 Ιουλίου είμαστε στην Αρχαία Ολυμπία. 31 με Ιουλίου με 2 Αυγούστου συμμετέχουμε στο Port Festival, στο Κατάκολο, που διοργανώνει η ΑΕΝΟΝ με την Ηρώτη Ρίγα. Μπαίνοντας στο φθινόπωρο, θα εκθέσουμε στα Λεχενά. Γιατί τα Λεχενά? Μ' αρέσει το
0: γιατί τα Λεχενά.
1: Να σα θυμίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι
0: καλά,
1: μόνο,
0: θα σου πω κι άλλα γιατί. Περίμενε. Έχω εγώ γιατί.
1: Όχι μόνο από παλιούς και καινούργιους αγαπημένους ανθρώπους, αλλά που υπάρχουν και εκεί βέβαια. Και άνθρωποι που προσπαθούν. Υπάρχει μια λογοτεχνική παράδοση. Και όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε τώρα, αν είναι μόνο εικόνα ή μόνο ακούσματα ή μόνο κινηματογραφικό, δεν έχουμε ολοκληρώσει. Το υπόστρωμα άλλο των πραγμάτων είναι ο λόγος.
0: Αυτός μένει.
1: Εν αρχή είναι ο λόγος σε όλη την ελληνική ιστορία.
0: Και τα γραπτά είναι αυτά που μένουν.
1: Να.
0: Ναι. Ναύπλιο, Καλαμάτα, Αρχαία Ολυμπία, είπαμε Νέα Φυγαλία, είπαμε Λεχενά, είπαμε. Θέλω να μου πεις Παρθένη, Αίγιο, Πάτρα και Μυκήνες.
1: Ναι.
0: Και αυτά στο πρόγραμμα.
1: Κι άλλα.
0: Και άλλα,
1: και άλλα που δεν είπαμε.
0: Και άλλα που δεν έχω εδώ μπροστά μου.
1: Το Παρθένη Αρκαδίας είναι ένα πανέμορφο χωριό. Ο δρόμος για το. Είναι κοινουρία. Ο δρόμος για τον Κοσμά, τον ηρωικό Κοσμά, από ό,τι θα έχουμε μάθει τα τελευταία. Και. Αλλά και στην κατοχή. Πάλι ηρωικό ήταν ο Κοσμάς.
0: Βέβαια.
1: Και από εκεί άστος κάτω. Η Λεωνίδη, αν θες να πας πιο μέσα στα πράγματα. Ένα χωριό πανέμορφο, δεν το γνώριζα. Έρημο, ναι. Τι κρίμα. Αν υπήρχε
0: όπως
1: το τρένο,
0: και, όπως
1: και
0: πολλά
1: ήταν.
0: Χωριά.
1: Ναι. Ναι. Ένας Γερμανός το έχει αναπλάσει. Λίγο-λίγο ο άνθρωπος με δικά του έξοδα. Το χώρο. Προσπαθούμε να προλάβουμε πριν γυρίσει πάλι στη Γερμανία. Θα είναι το καλοκαίρι.
0: Ναι. Οπότε να είναι παρόν σε, να είναι παρόν στις εκδηλώσεις ο άνθρωπος.
1: Στις Μυκήνες είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται από το 22, η Ελένη Τσετσέκου που είναι μέρος της ΕΛΕΤ, Ελληνική Λέση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, έχει δραστηριοποιηθεί χρόνια γύρω από την επαναλειτουργία, συνδέεται με την Ελληνοελβετική Πρωτοβουλία που ελπίζω να ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Εκεί μπορεί να έχουμε μια συμβολική σύμπραξη. Η Πάτρα είναι στο δρόμο μας. Εντάξει, γνώρισα το τρένο σαν φοιτητής μαθηματικός στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα,
1: μαζί με την κιθάρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί πάνε μαζί αυτά.
0: Μαζί πάνε.
1: Στο Αίγιο έχουμε μια ψαλτική βραδιά που ετοιμάζουμε. Με εξαίρετους ψάλτες και βυζαντινούς ερμηνευτές. Στα Καλάβρητα θα κάνουμε κάτι συμβολικό, γιατί θέλουμε παράλογο του παραλόγου. Και αργά, γρήγορα μέσω Κορίνθου θα γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα.
0: Αργά.

0: Θα έχει περάσει το 26.
1: Θα έχει περάσει.
0: Εκεί αρχές του 27.
1: Αρχές του 27. Άρα λοιπόν είναι οι επόμενοι μήνες με φουλ δραστηριότητες, πολυθεματικές, πολιτιστικές δράσεις. Θέλω να μου πεις, αν μπορούσατε όλοι εσείς οι άνθρωποι που συμπράτετε για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, να ζητήσετε κάτι συγκεκριμένο από την πολιτεία ή από τους αρμόδιους φορείς για το σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Προσέξτε να δείτε. Είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε καλλιτέχνες. Mm-hmm. Άρα το αντικείμενό μας είναι η ψυχούλα σας. Ούτε θα έρθουμε να καθαρίσουμε το σπίτι, mm-hmm. ούτε θα βγάλουμε τα σκουπίδια. Το έχουμε κάνει πολλές φορές, αλλά δεν είναι αυτή η δικιά μας η δουλειά. Είπαμε πριν ότι στο επίπεδο της νοοτροπίας θα αφήσει κάτι αυτό, το πιστεύω, mm-hmm. γιατί το έχουμε ζήσει με τον ορίζοντα και άλλες φορές. Ναι. Στο επίπεδο των υποδομών θα ήθελα πολύ να είχαμε τη δύναμη να το κάναμε. Mm-hmm. Έχουμε αφήσει λίγα πράγματα. Αν είχαμε τη δύναμη, ας πούμε, ο Ρίζας, δεν ξέρω αν το ξέρουμε, δεν χρηματοδοτείται πουθενά.
1: Ναι.
0: Με τις ελεύθερες συνεισφορές των μελών.
1: Mm-hmm.
0: Άρα δεν υπάρχει τεράστια δυνατότητα. Είναι ναι. πάνω από τις δυνάμεις μας αυτό που γίνεται. Αλλιώς, ναι, πραγματικά, όπως και καλό τεχνό, δεν χρηματοδοτείται.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο περικοπή έχουν
1: ναι.
0: τα απαραίτητα.
1: Mm-hmm.
0: Και γενικά ο πολιτισμός δεν χρηματοδοτείται.
1: Υποχρηματοδοτείται.
0: Ή χρηματοδοτείται όταν θα χρειαστεί για μια βιτρίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποια ήταν η ερώτηση?
1: η ερώτηση ήταν αν θα μπορούσες να ζητήσεις κάτι από την πολιτεία και τους αρμόδιους για το σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο. Ποιο
0: Εγώ μπορεί να
1: αυτό?
0: Ζητήσω κάτι, αλλά δεν θα με ακούσει κανένας. Το κοινό μας είστε εσείς. Και είναι εκπληκτικό αυτό που η μία ώρα που μου έχεις δώσει τώρα. Είναι εκπληκτικό γιατί αυτό που κάνουμε εμείς χωρίς εσάς είναι πιο δύσκολο. Θα αργήσει πιο πολύ να δώσει καρπούς.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αν αυτό το πράγμα το δει κάπου μέσα του ο κόσμος, τότε υπάρχουν οι τρόποι και οι μορφές. Υπάρχουν τα παραδείγματα.
1: Υπάρχουν
0: αν φέρω εγώ το παράδειγμα ότι κάπου στην Ελβετία παράδειγμα ή σε όλη την Ευρώπη,
1: mm-hmm.
0: το τρένο δεν χρειάζεται να κουβαλάει αυτά τα κινέζικα τα μεγάλα, πώς θα λένε τα κουτιά.
1: Container.
0: Τα containers. Δεν πειράζει.
1: Mm.
0: Αλλά μπορεί να κουβαλάει ανθρώπους με αγάπη και ενδιαφέρον. Και αυτό να είναι και οικονομικά συμφέρον, αποδοτικό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και παράλληλα, εκεί που είναι οικονομικά, να είμαι εκεί και να σας λέω ότι δεν είναι όλα χρήματα. It's not all about money.
1: Mm-hmm.
0: Και αν δεν ποτίσει και τη γλάστρα, ο βασιλικός θα ξεραθεί. Συγγνώμη, αλλά αλληγορικά θα
1: ναι,
0: το πω.
1: Ναι. Να γυρίσει το τρένο στη ζωή, αυτός ναι. είναι ο
0: και πάνω από τα βλάκια και κάτω από τα βλάκια.
1: Γενικώς, να γυρίσει το τρένο στη ζωή. Εγώ τώρα θα πω κάτι
0: που
1: δεν ξέρω, θα το πω. Το πιο πρόσφατο γεγονός που έχουμε από το τρένο είναι να αφαιρεί ζωές.
0: Δυστυχώς. Το είπαμε και πριν.
1: Δυστυχώς.
0: Το υπονοήσαμε μάλλον.
1: Δυστυχώς. Το τρένο

0: και την Ετεροτόπια. Δεν ξέχασα κάτι, φαντάζομαι. Όχι. Τους διοργανωτές. Να πούμε, και μ' αρέσει που το έχετε στο φυλάδιό σας εδώ, μ' αρέσει που το έχετε σημειώσει. Να πούμε ότι οι ιστορικοί σταθμοί είναι αρχιτεκτονήματα εξαιρετικά. Οι περισσότεροι έργα του Τσίλερ αποτελούν ζωντανά μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τόπους μνήμης, και τώρα εσείς καταφέρνετε να μετατρέψετε αυτούς τους τόπους σε τόπους συνάντησης, τέχνης, διαλόγου, δημιουργίας. Άρα στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη και της ιστορικής αξίας και της αισθητικής αξίας και βέβαια επιτέλους η έναρξη ενός σύγχρονου διαλόγου για τη σημασία του σιδηροδρόμου χθες, για το ποια μπορεί να είναι η υπόστασή του σήμερα, ποια μπορεί να είναι η εξέλιξή του αύριο.
1: Και επίσης ποιο μοντέλο ανάπτυξης ζητάμε επιτέλους.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε πολλά πράγματα και...
0: Ναι. Θα μπορούσε. Το μοντέλο ανάπτυξης, κατ' εμέ, είναι ένα. Η μη εγκατάλειψη. Από εκεί και μετά, πώς θα γίνει αυτό, τι μοντέλο ανάπτυξη, θα είναι καθαρά τουριστικό, θα είναι ιστορικό, τουριστικό.
1: Έχουμε θάψει πολλά μνημεία μας κάτω από μπετόν. Έχει σημασία ποιο μοντέλο ανάπτυξη. Καμιά φορά η καθόλου ανάπτυξη είναι καλύτερη από τη λάθος ανάπτυξη.
0: Από τη λάθος ανάπτυξη. Ας ξεκινήσει όμως κάτι και στην πορεία θα βρεθεί, εύχομαι, η χρυσή τομή.
1: Και προπαντός ψυχραιμία.
0: Ψυχραιμία. Λοιπόν, ήταν κοντά μου, τέλειωσε η ώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν κοντά μου ο Τζίμις Ευθυμίου, εκπρόσωπος της διοργάνωσης του επόμενου σταθμού, το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη στην Καλαμάτα, καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ, πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε που ξεκινάτε αυτό το ωραίο ταξίδι του τρένου από την Καλαμάτα, μάλλον είμαστε ο πρώτος σταθμός μετά το Ναύπλιο και θα τα ξαναπούμε.
1: Πάντα θα υπάρχει ένας επόμενος σταθμός.
0: Πάντα θα υπάρχει ένας επόμενος
1: σταθμός. Και σας καλούμε σε όλα.
0: Εννοείται. Όλα καταρχάς είναι με ελεύθερη συμμετοχή, εννοείται. Έτσι εννοείται. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε για τον ήχο μας. Τη Δευτέρα πάλι τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές, οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι. Μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανσης των αγωγικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούμε.
2: Κύριε Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσβλήθηκε πιο μπροστά από όλους από τον Αύγουστο του 24, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά ήταν κεραυνός ενεθρία αυτό, είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 13, το 14, το 99, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της ΠΕ Οδόπης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των νόμων, όλο το οδικό δικτύο εκεί της περιοχής σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει τις προσπάθειες με τις τάφρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Θηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από τρεις ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό? Πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας και εκεί πέρα προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω δυστυχώς, τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την εκλογή.
3: Ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός, έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουν και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία, όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες. Θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταστροφές, οι καταγραφές συγγνώμη των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες, φερόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς. Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιεί το στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται και ασύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν τρεις ανήλικοι, ένας 17χρονος και δύο κοπέλες συνομήλικές του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι δύο κοπέλες, οι συνομήλικές του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι τέσσερις από τους έξι που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειστος στις φυλακές και όπως είπαμε πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές, οι οποίοι όπως είπαμε υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση, θα πάει αργά σήμερα, λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία, τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ και μάλιστα αγγέλει να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, στους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
0: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλε στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοήτο μέχρι και χθες που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περιπατητή στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων, το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε αφήσει, είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια, δηλαδή ότι έχει χάσει τη ζωή του ο 33χρονος από κάποια έτσι, εγκληματική ενέργεια από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως και στα ακριβή έτσι θα ρίξει η νεκροψία, η νεκροτομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η σωρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο. Δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα τα κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Συναγερμό σήμερα το χθες το βράδυ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μία μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε εξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενικής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του οποίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρή διαμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής σε Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
0: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
9: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Σαχμαή Ντελ Σουντή, Αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σερβίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, άγριο περιστατικό, με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κοριστής, τη ζήτησε το λόγο γιατί σφέρεται άσχημα στο κορίτσι. άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για να κριθεί. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής, και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση, και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους, θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή δεν θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος, εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως σε Κιλκής και Εύρο τις τελευταίες μέρες, με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών, ουρές οχημάτων, πολύωρη αναμονή, οικογένειες περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια. Είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κίλκης, Χρήστος Καριωτούδης.
12: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωριάνη στον ομό μας έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό. Αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή, σε φωτογραφία και αποτύπωμα. Να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα, είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα, η σφραγίδα με τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Ευζώνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή 9, έχουμε 9 γραμμές εισόδου, ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Για να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις ουσίες στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να βγει από το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ενδυσίως, ιδιαίτερα στην όσο που Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την όσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όσο και ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κούνος, ο κομμουνιστής καθηγητής νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Δαδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κούνος, ο κομμουνιστής της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκτελεστικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξαρθούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και ενώ στους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι πληθυσμικοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Είμαστε λίγο για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η υδρευτική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση, πως χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών που δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή για τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση των ιδιωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για να βάλουν τις ποιότητες του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως την κρίση, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κέρκυρα προτείνεται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία του Σμακέρια σημείο του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετοι, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα καταπλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου, και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΤ, στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα αλλά και σε αλληλεία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλληλεία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί. Αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, που είχε τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτια αλληλεία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο βυθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η βυθοκόρος τότε επί δικτατορίας τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη?

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Mm-hmm. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε τώρα εν προκειμένου. Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας χωρίς τον απαραίτητο χώρο και συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό, γεγονός που όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορηγήσης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερθρόλεπτο να εστιμάσουν.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της οικολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους οικολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας. Ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείστησης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικό συμφερόντο δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή 2 δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάση της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιρεών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενοι την αργία στην Τουρκία λόγω Bayram New. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικού τουρισμού που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις τάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η πόλη της Μυτιλίνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες. Και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκεπτών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000. Ναι. Και φέτος αναμένεται, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν, να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί. Και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό. Είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγώντα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγήρη. Να πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί σύμφωνα τώρα με τον ίδιο. Οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο, και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδας στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσος προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν τους επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα. Οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν τους επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα.

0: κορδέλες. Στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύει τη είσοδος λόγω ύπαρξης ποινών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγγέλικοι τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες χτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων ποινών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφύπτινα θρανώς προς τον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
0: Κυρίως, ναι. Ναι, λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, οι ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμενάρχιο, ως αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
1: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλος, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλο Καλβίνου «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΠΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΠΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλης μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επισκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συναίσθημα και τη διαίσθηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΠΘΕ Κομοτηνής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Για αύριο στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες, στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσο. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη χειρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία, αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Πασό και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
6: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
7: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοδρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπο των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο.
6: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια ανώτερη πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
8: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα του κοινοβουλευτισμού. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
6: Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κ. Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω, Ντόνα, ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου Βελόπουλου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες όπως είπε εσχάτης προβοσίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
6: Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχείρει να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
7: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ηλεκτρονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνευρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κύριος Φλωρίδης όσο και ο κύριος Μπορίδης να δικαιολογήσουν τη στάση γιατί αυτό δεν τηρήθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έθεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί η Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει συμπεράσματα για την υπόθεση.
9: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Σε ιδιαίτερα υψηλού τόνου κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
10: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μία ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
11: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
12: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
6: Το κόμμα της Νίκης μέσω του Σπύρου Τσιρώνη έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
14: Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
15: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
6: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
7: Πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με εντριμία για κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα αρχικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωσε ότι η πολιτική του καθεσματού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίδιτα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, οι κουβέντες με Πούντε Μιωβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός, και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Τον κύριο Σαμαρά πάντως απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική, υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, και πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήρυξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα που προηγείται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με 12 και 15 μονάδες απέναντι των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
6: Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
16: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Ανανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότια για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με την απουσία ή μάλλον την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο, το ακούγεται από χίλια κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Καρτσιάνου που εμφανίστηκε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση αλλά αισθάνεται και μια αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάζλ έναν ακόμη αυτάθλητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι μεν κυρία Καρτιανού δεν απευθύνει σε αυτήν και ανιβαλίζεται σε αυγόν, θα έλεγα, με τρεπτό όρος κοινά όπως σε φόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς σαν ξεξαρκός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή τηλεγραφή, κύριε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα εύθραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα εύθραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλι, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και γεωπολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάσης ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω τον τόνα σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβρη, αλλά το μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
6: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκε τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
17: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, Ντόνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρέλειψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μομφής, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο, μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος Δεξίδα ή όπως αλλιώς λέγεται, του κυρίου Τσίπρα. Αν καταθέσει πρόταση μομφής την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνουν το κόμμα του ο Τσίπρας πού θα πάνε τα φώτα της δημοσιότητας. Παντού όλα θα μοιραστούν. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μομφής, ποτέ δεν έχει πέσει, αναμενόμενο είναι αυτό, αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
6: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
17: Δεν θα βαρεθούμε
6: καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
17: Είναι για μας πολιτικούς συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
6: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.
18: Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
6: Κύριε Μαρινάκη.
18: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας, δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
6: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενοι. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
18: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
6: Και αιχμήρη ήταν εκεί η απάντηση στην παρεμβάση του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
18: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά. Αλλά
6: θεωρητικά.
18: Μπορεί να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
19: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
20: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
18: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει. Με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80 του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένος στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας, έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
21: Καλό μεσημέρι, Δόνα, κύριε και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι λοιπόν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης χειρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαρέα και αντιγυϊνά των νοσηλευτών, οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών, η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι δεν είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτητήσια και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που, να θυμίσουμε, σήμερα είναι στα 920 μεικτά και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, σε επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα πέραν της νομιμότητας, της αυτονόμησης νομιμότητας, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες. Το 2025 χαρακτηριστικά συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Να κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη ή Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους άμκα ή αφημί.
6: Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
1: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθοραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρία σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
6: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ενθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
6: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός, αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους, ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
1: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, στους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή και ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επισητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering. Πόσοι είναι αυτοί? 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
20: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
1: Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών κ.ο.κ. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
6: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
2: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί,
3: όλη η αιχμή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνει, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΦ στο Φάληρο.
6: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φύλαθλοι.
3: Έχει. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε τους χιλιάδες. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι φύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε, που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσίο, Ντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΦ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Ναι. Εκτιμάται ότι περί τις 3, με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φύλαφλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φυλάφλων του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Οι σειρμοί, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φυλάφλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες στάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Ήδη. Οι φύλαφλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού στάδιου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
6: Ναι, γιατί θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις.
3: Ναι. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φυλάφους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε, ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα, ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό στάδιο και η Αττική Οδός, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε
6: καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φύλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φύλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΑΚΑ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περιόδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευρά του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτική Προστασία του κ. Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500, με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 εκ των μονάδων δασοκομάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 2022, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεκατεστημένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά να πούμε για τα εθνικά ενέργεια μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθιστώντας μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινείται και ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό μάλιστα σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες φυσικά δημοσκοπήσεις να αναμένοντας ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
5: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
6: Στο ίδιο μήκος κύματος και υπουργός εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
22: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να παρατεθούμε πολιτικά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, το υποθέτηση επί όλων των ζημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
6: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Αλούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε η κεντρική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγένεια.
23: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Με αιχμή λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, τον περιέγραψε ως μία απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που όπως υποστήριξε έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των τεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η εντευκτική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσφροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
6: Ναι. Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Ευγερινού.
23: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και που θα αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Ξηγούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
6: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
8: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίο εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
9: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
10: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους άνθρωπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης. Να.
11: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, να, όχι τσιτάτα και πιοτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την ανέρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
12: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής. Έχει ήδη αποφυλακιστεί, όπως είπαμε, με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνησης εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης. Όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο του 25 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση. Αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή, υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
6: Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος, που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
13: Ήταν 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικαίστρο νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα
14: 23-24.
13: Νόσο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
14: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή
13: σας. Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από το 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολύ ισοβίτες. Όμως όταν κάνει τις φυλακές, οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
6: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντα των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα, ναι, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες. Η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες, 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Θα πω εδώ για την Ελλάδα που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Θα πω εδώ για

0: βήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση, τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρεται και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε δεδικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Εντόνα.
1: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al Arabiya δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Αντώνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάβαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι. Γιατί είχαμε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
1: Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι ημιτελικοί της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρ Μπαχτσέ. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
0: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, τρεις ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλήστο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή ημιτελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα βέβαια επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, όπως είπε, και αν θέλει ο Θεός μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για συμπλήρωση ο coach του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια, θα έλεγα, με τα αστυνομικά μέτρα.
1: Ναι, τα αναφέραμε και νωρίτερα.
0: Πολύ σωστά και καλά κάνατε.
1: Για τους ακροατές μας.
0: Ένα πρόβλημα μόνο να πω για να κλείσω με αυτό που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ. Καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του Final Four υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριο τους. Βεβαίως το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν?
0: Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Ο καιρός.

0: Και λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
1: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικά ισχυρές. Στη συνέχεια, από το μεσημέρι και έπειτα, θα πυκνώσουν νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άναμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 28 με 29. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το πρωί, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς.
0: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Έρχεται η Αλίκη Παπαναστασίου για το δελτίο ειδήσεων στις 3. Μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio.

0: ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίον εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία ασκεί πιέσει στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούζ για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντίνερο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 2022-2025. Ράγδαια εξάπλωση παρουσιάζει επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπεγέσους, αναβαθμίζοντας το επίπεδο κινδύνου από υψηλό σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο. Ο κίνδυνος εξάπλωσης στην ευρύτερη περιοχή παραμένει υψηλός, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αξιολογείται ως χαμηλός. Στη γειτονική Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα σε άτομα που ταξίδεψαν από το Κονγκό, εκ των οποίων το ένα κατέληξε με τις υγειονομικές αρχές να χαρακτηρίζουν προς το παρόν την κατάσταση σταθερή. Στη Γερμανία αρνητικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων για τα μέλη της οικογένειας Αμερικανού πολίτη που προσβλήθηκε από έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου του Βερολίνου που νοσηλεύεται. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, όπου σήμερα έως την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ως 6 υποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν

0: εντάσεις. Χάσματα. Η αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
1: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση.

0: Φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Gabriels, Remember Me, στο απόγευμα της Παρασκευής, 6 λεπτά μετά από τις 5, στη δεύτερη μας ώρα, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 ακριβώς, με τις μουσικές μας Ελπίδα Παπουτσί στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά.

Depeche Mode, το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό εδώ. Και διάβασα τώρα ένα άρθρο για την αναβλητικότητα. Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε, το αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας στιγμές όπου αναβάλλετε πράγματα. Αυτό το άρθρο λοιπόν έλεγε μεταξύ άλλων τρόπους για να αντιμετωπίσει κανείς την αναβλητικότητα, και μέσα εκεί προτείνει να δοκιμάσουμε, λέει, το πακέτο πειρασμού. Οπότε λέω, για να διαβάσω τι είναι αυτό το πακέτο, και λέει πως καλό είναι να συνδυάζουμε μια δυσάρεστη αλλά απαραίτητη δουλειά με κάτι που πραγματικά απολαμβάνουμε, όπως το να ακούμε το αγαπημένο μας podcast ή να βάζουμε την αγαπημένη μας λίστα να παίζει, ή να απολαμβάνουμε έναν ωραίο καφένο κατά τη διάρκεια που δουλεύουμε. Όταν, λέει, προσφέρουμε μια άμεση επιβράβευση στο μυαλό μας, εκείνο γίνεται πολύ πιο συνεργάσιμο. Και κρατάω τη λέξη επιβράβευση, γιατί τελικά αυτό είναι που δεν κάνουμε πολύ συχνά. Δεν επιβραβεύουμε τον εαυτό μας για όλα όσα καταφέρνουμε.

Μαρία Μακέμπα, Σίκα Ντα Σίλβα από τα τέλη των 70's και πάμε στις 5:30 με ένα καινούριο, σχετικά καινούριο, από Jungle.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ethnews Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και η ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες, ηλικία 71 ετών. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, που είναι η προρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμοί έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τη κλειδίσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου. Κόσμος,

Πάρω Στέλλα και το The Sun, κοιτώντας έξω από το παράθυρο, και 25 λεπτά ακόμα μέχρι τις 6, στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής είστε και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ένα απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή, για να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα νομίζω από την καθημερινότητα. Έχει και ωραία πράγματα να κάνει κανείς στην πόλη αυτές τις ημέρες. Έχει και εκθέσεις, έχει και συναυλίες. Έχει και μια μεγάλη συναυλία αύριο βράδυ που νομίζω ότι περισσότεροι θα είναι εκεί.

Άλτον σκέτο, Waiting. Και λίγο πριν φύγουμε, να πούμε και για μια ταινία που βγήκε στα σινεμά χθες. Δεν την αναφέραμε στην χθεσινή εκπομπή. Η ταινία «Η Ομοιρία», Gus Van Sant, σκηνοθεσία φυσικά. Μια ταινία thriller. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης, το θηνόραμα είναι μετρημένο, δραματικά ισορροπημένο και πικρά χιουμοριστικό, αυτό το θρίλερ που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και μας πηγαίνει στο 1977. Ξεφλουδίζει το αμερικανικό όνειρο, λέει, με ψύχρεμη ηρωνία, αν και η κοινωνική ματιά του θα μπορούσε να είναι πιο φιτριολική. Η Ομοιρία, λοιπόν, στα σινεμά αυτές τις ημέρες.

τα Σουλτάνα και το Τζάνγκ και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα τη Δευτέρα στις 4 ξανά μαζί. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα, να περάσετε ωραία. Τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Έρχεται η Κλαοντία Μάτωλα. Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, η τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι

0: απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Απογευματινό road trip, κόσμος 93,6. rteco.gr. Διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, όλες οι εκπομπές και όλα τα podcast για σένα όπου και αν βρίσκεσαι. Ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας και φυσικά όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεστε.

Cuarteto Oriente, υπέροχο Cuarteto Oriente από την Κούβα, Mueve La Cintura. rteco.gr, διαδικτυακά, ακούς ζωντανά, on demand, στον χρόνο το δικό σου δηλαδή, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλο τον κόσμο, όλες οι εκπομπές του κόσμου. Mike is mind. Θα λέγε κανείς ότι έτσι το περιβάλλον, η ενορχήστρωση έχει κάτι πιο δροσερό, αυτή η εκτέλεση. Κόσμος 93,6 λοιπόν, και στο Viber τα μηνύματά σας διαβάζουμε.

Rebellion από Καλυμπούς και το άλμπουμ Fairy Tale, με συννεφιές, με βροχές για αυτό το Σαββατοκύριακο του Μάη. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε στην κατάσταση που λέει ο Chris Rea. Looking for the summer. Πολύ κοντά είναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από την Βουλή η πρόταση του Πασόκ για την διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 6 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Trouble, Alicia Cara and Nora Jones, μέσα σε ένα ντουέτο που έγινε τώρα το 26. Love or like thereof. I'm in trouble. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και με το Viber πολύ εύκολα κάνεις ένα search και στέλνεις τα μηνύματά σου. Viber Messenger, official σελίδες στα social media. Τηλέφωνο στο στούντιο 2160-66-429. Παρέα είμαστε με ένα soundtrack. Κόσμος 93,6 έρχεται, φτάνει και το πάρτι λίγες μέρες, έτσι. 30 Μαΐου, είσοδος ελεύθερη στο Roof Stage του Γκαζάρτε.

Understood. Λοιπόν, η είσοδος θα είναι ελεύθερη το 30 Μαΐου. Τρεις μέρες Athens Jazz Festival με σπουδαίους μουσικούς. Ο Μιχάλης Καμάκας θα είναι εκεί, θα το παρουσιάζει. Θα δούμε απίστευτα πράγματα στο χώρο της jazz αυτές τις τρεις μέρες και θα ανέβουμε μετά στην ταράτσα το βράδυ για το πάρτι του κόσμου με Ροζάνα Μαϊλάν. 11 άτομα στη σκηνή, πολύ Latin, πολύ χορός για το πάρτι κόσμος. David Byrne, Natalia Lafourcade, Mexican Institute of Sound.

What is the reason for David Byrne? Θα τον δούμε live μαζί με πάρα πολλά άλλα που θα δούμε, όπως η Cure, η Florence and the Machine, Jose James, η Beth Hart. Πολλά ονόματα, πολλές συναυλίες που ξεκινούν ήδη από τώρα. Despuésde ti, η Carol G αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της καριέρας της από την Κολομβία. Έχει κάνει θράψη η Carol G. Εμείς θα την ακούσουμε έτσι σε κάθε smooth. Después de ti.

οποία την απέρριψε η Universal αρχικά. Της είπαν ότι είναι καλύτερο να γίνει, να γράφει τραγούδια, να μην είναι μπροστά ως front woman, γιατί δεν της ταιριάζει και ότι το reggaeton δεν μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλη επιτυχία. Τελικά πήγε στο X Factor, αποκλείστηκε και από το X Factor και αντί να τα παρατήσει, σπούδασε μουσική. Προσπάθησε πάρα πολύ, το ήθελε να γίνει, να πετύχει. Και τα κατάφερε, προχώρησε μπροστά, έγινε μια superstar, προσπέρασε όλα αυτά που της είπαν. Παρένθεση, πολύ καλλιτέχνης, το έχουμε πει αυτό, αν έχει το μάχη το λένε διάφοροι άνθρωποι που έχουν πετύχει, CEOs, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες. Αν αντέχει κανείς το στομάχι του τα πολλά όχι και να πιστεύει στον εαυτό του, προχωράει μπροστά. Ήθελε, το έκανε, πήγε και έκανε 3 τατουάζ. Εδώ είναι λίγο μυστήριο το άβολο σημείο της Κάρολ Τζι. 3 πρόσωπα έβαλε στο χέρι της, πήγε και ζήτησε να της κάνουν τατουάζ τις 3 γυναίκες που θαυμάζει. Οι 3 γυναίκες λοιπόν που θαυμάζει είναι η Ριάννα. Είναι ήδη περίεργο να κάνεις τη Ριάννα τατού, έτσι. Τη Ριάννα από όλες τις γυναίκες διάλεξε, πολύ μυστήριο. Σελίνα Κιντανίγια και τον εαυτό της, παρακαλώ, έκανε τατού. Κάρολ Τζι. Είναι λίγο γκριντς όλο, αλλά εντάξει. Άμα νιώθει όμορφα η Κάρολ Τζι, υπέροχα τότε. Τη Ριάννα από όλες τις γυναίκες του πλανήτη.

Νάντσι Σινάτρα. Bang bang, my baby shut me down. Κόσμος, μπορείς να ακολουθείς σελίδες μας στα social media, γιατί παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Για κινηματογράφο, καινούρια ταινία του Αλμοδοβάρ. Στους κινηματογράφους, ο Σέβερ Χόγεμ διασκευάζει God

Allman Brothers, τίμιος νότιος ήχος. Midnight Rider. Τα δέντρα στο δρόμο μειώνουν την κατάθλιψη. Η έρευνα έδειξε ότι κάθε 10 επιπλέον δέντρα σε ένα τετράγωνο μειώνουν τα συμπτώματα κατάθλιψη εξίσου με μια αύξηση μισθού 10.000 δολαρίων. Όχι πάρκα, ούτε δάση, απλώς δέντρα. Στο πεζοδρόμιο, έτσι, στο δρόμο που πατάει κανείς. Ο θόρυβος της πόλης διαταράσσει τον ύπνο, ακόμη και όταν νομίζεις ότι έχει συνηθίσει τους ήχους. Δεν τους έχει συνηθίσει. Ο εγκέφαλος παραμένει σε εγρήγορση, ακόμα και αν συνειδητά δεν ακούμε το θόρυβο. Τον έχουμε κάνει delete. Αλλά όλα ακούγονται, ιδιαίτερα τώρα που χτίζονται 600 πολυκατοικίες δίπλα σου ταυτόχρονα. Σαν να είσαι μέσα σε εργοτάξιο. Γενικότερα υπάρχει μια έτσι, επιθετικότητα παντού από τις διαφημίσεις που πρέπει οπωσδήποτε να τις δεις όπου και αν πατήσεις, που γίνεται και ένα μικρό bullying. Δηλαδή άμα είναι έτσι τα τόσο μικρά αυτά που πρέπει να πατήσεις, που σίγουρα θα πατήσεις τη διαφήμιση θέλεις δεν θέλεις, σαν να σε δουλεύει κάποιος, θα σου κάνει και bullying. Δηλαδή το ίδιο έτσι και με τα κτίρια στην πόλη, φασαρία. Και ένα απλό δεντράκι μπορεί να κάνει διαφορά, περισσότερο για τα χρήματα. Αυτό έδειξε η έρευνα. Ain't no love in the heart of the city, το μόνο σίγουρο.

Love in the heart of the city. Έτσι, καλά τα λέει ο Bobby Bland. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει εφημερία. Ερευνητές μελέτησαν 156.000 κατοίκους στη Βρετανία, μετρώντας ευτυχία, κοινωνική ικανοποίηση, οικονομική ασφάλεια και χαμηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες ήταν στις μεγάλες πόλεις. Γιατί η πόλη κουράζει πάρα πολύ και με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι υψηλότερες βαθμολογίες όμως δεν ήταν στην εξοχή, ήταν στα προάστια, στη μέση απόσταση δηλαδή, αρκετά κοντά για να έχεις πρόσβαση σε όλα και παρέα, και αρκετά μακριά για να μένεις ήσυχα. Το μυστικό δεν είναι να φύγεις ούτε να μείνεις, είναι να βρεις δηλαδή τη σωστή απόσταση. Να υπάρχει δηλαδή η ζωή, να μην είναι μόνο φασαρία και ιστερία όπως είναι στις μεγάλες πόλεις και πλέον ακόμα πιο δύσκολα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
2: Κόσμος 93,6.

Patti Smith, Past Time Paradise, 8 παρα 25 κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή είναι, με βροχές το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας. Κλάουντια Μάτωλα εδώ, Ελπίδα Παπουτσί στη φροντίδα του ήχου, The Sacred Soul στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα, με υγρασία, αεράκι και βροχή το Σαββατοκύριακο του Μάη.

Non τη Κορντάρ Μάιτι με Τζούσι Φεραίρι στον αέρα μας. Χρόνια πολλά να πούμε και στο Μόρισεϊ. Αυτό το ιδιαίτερο αγόρι που είναι, άμα μαζέψεις όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει μαζί με τον Μπουλ Βέλλερ και τον Νόελ Γκάλαχερ τον Οέισις, φτιάχνεις ένα book φοβερό. Όλα αυτά που έχουν πει τα ασύλληπτα. It's over, Μόρισεϊ. Με την ελπίδα.

It's over. Ακούσαμε λοιπόν το Μόρισε μαζί με την LP σε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, χρόνια του πολλά λοιπόν.

Φιλαρμόνικο Ορκεστρά να συνοδεύει το Roy Orbison σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. California Blue, Παρασκευή, βλέπω προειδοποίηση για βροχή και σήμερα και αύριο. Αύριο Iron Maiden στην Αθήνα με βροχούλα. Απαγορεύονται και ομπρέλες, οπότε μόνο με αδιάβροχο. Κανείς, εντάξει, δύσκολα πράγματα να πέφτει η βροχή σε συναυλίες, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις συναυλίες είναι που δεν σε ενοχλεί. Γιατί γίνεται μια τρέλα, δηλαδή το λιγότερο που κοιτάς είναι η βροχή. Κλείνουμε και με άλλη μια επέτειο γέννηση σήμερα, 22 Μαΐου το 24 στο Παρίσι, γεννήθηκε ο Ασναβούρ. Αυτή η σπουδαία φωνή άφησε τη δική του ιστορία στη μουσική, μια υπέροχη ταινία. Υπάρχει, αξίζει να τη δει κανείς, για τη ζωή του Ασναβούρ. Έφυγε στα 94 του το 2018. Η Ελπίδα Παπουτσίφροντζη, τον ήχο μας Κλάουντια Μάτολα, ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Εννοείται ότι κλείνουμε με Σάρλ Ασναβούρ, με την επέτειο γέννησής του, και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, το ραντεβού μας στις 6. Φιλιά, καλό βράδυ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
4: Χορηγός επικοινωνίας «Κόσμος».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 10 με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Έξω η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν πολύ κυκλοφορεί, γιατί περισσότεροι κοιτάνε μπάσκετ. Και μπαίνοντας μέσα στην ΕΡΤ, ακούσαμε και τα νέα. Θα έχουμε και ομάδα στο τελικό, στο Final Four. Και λέω απέναντι στην ελπίδα, παπουτσί έτσι, για να μην κάνω κανένα λάθος. Αυτή μου λέει είμαι. Ελπίδα παπουτσί στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Leon Where, I Want You. Time My Like Music Remix. Από το 2026, από το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Marvin Gaye και I Want You είναι το πιο επιδραστικό άλμπουμ του Marvin Gaye και μη σας φαίνεται μπορεί να έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία το What's Going On και το Let's Get It On. Το I Want You όμως είναι το άλμπουμ που επηρέασε γενιές μουσικών και ήδη μουσικών και μουσικής, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αυτού του εμβληματικού άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 76 και κλείνει 50 χρόνια. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν θα παρουσιάσει στην παραγωγή που είχε κάνει τότε ο Leon Ware, ο Jose James. Leon Ware το 2011 στα πλαίσια της Blue Note είχε δουλέψει στο No Beginning No End του Jose James και ήταν η ευκαιρία να του μάθει και να του δείξει μερικά πράγματα, ότι έπρεπε λοιπόν να ξέρει κανείς από έναν τόσο σπουδαίο παραγωγό που έγραψε ένα τόσο εμβληματικό άλμπουμ. Έβαλε τη σφραγίδα του Φαρδιά Πλατιάκη, είναι ένας από τους λόγους που το παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Τιμάει τον Marvin Gaye γιατί έμαθε από αυτόν, από τον Leon Ware που έμαθε τα μυστικά της κολυψίας και του τρόπου παραγωγής, του τρόπου έκφρασης, την China Moses που θα είναι στον πλευρό του και βέβαια ένα live που θα γίνει στο κύλο του θεάτρου, στο κύλο του Λυκαβητού. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο και όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από την τηλεόρασή σας. Έρχονται και οι τζαζ, έρχονται και οι τζαζ μέρες, Δευτέρα και Παρασκευή, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το Σάββατο έχουμε πάρει στον Καζάρτε Roof Stage. Ακριβώς απέναντι, έτσι. Δεν έχουμε διαγωνισμούς μέσα στα social media, Instagram και Facebook. Διπλές προσκλήσεις για το live του West Side Gun στο Floyd. Την Παρασκευή 29, την άλλη Παρασκευή. Μέχρι την άλλη Πέμπτη στέλνετε μηνύματα. Όπως ακριβώς και διπλές προσκλήσεις για την Κόα στο Μέγαρο Μουσικής, πάλι την άλλη Παρασκευή. Και ο διαγωνισμός λύγει την Τρίτη που μας έρχεται, την Τρίτη 26 του μήνα. Όσοι κερδίσετε, ενημερώνεστε με τι άλλο, με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, στέλνετε μηνύματα και εμείς απαντάμε.

Αυτή λοιπόν η κόραλ βάζοντας την indie rock, βάζοντας την ψυχεδέλεια και την νέο ψυχεδέλεια από τα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Μεγάλη Βρετανία, είναι μια μπάντα που μου αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε εσάς ούτως ή άλλως, με τον James Cali να βάζει και εκείνο στην δικιά του πινελιά. Ούτως ή άλλως ο James Cali που έχει κλείσει τα 45, δεν είναι μεγάλος, έχει και γενικά σχέση με την μουσική. Ο frontman των κόραλ τον έχουμε δει και παλιότερα να κάνει συνεργασίες με πάρα πολλές μπάντες στην Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί και πέρα βέβαια οι ίδιοι συνεχίζουν, έβγαλαν ένα ωραίο άλμπουμ πριν από 2 χρόνια και βρίσκονται όπως οι περισσότεροι σε περιοδία. Dreaming of You λοιπόν, The Making of the Coral. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι βρέχει στην Αθήνα, όχι ακόμα, είπαν ότι θα βρέξει. Μακάρι να μην βρέξει αύριο να χαλάσει και τη συναυλία, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, πολλοί κόσμος θέλει να πάει στο Iron Maiden. Το μεσημέρι πάντως, στο soundcheck, η αλήθεια ήταν ότι ακούγονταν πάρα πολύ δυνατά. Και χαρά σε όλους που θα ξαναδούνε μία από τις αγαπημένες τους μπάντες. Αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είπαμε, το συναυλιακό καλοκαίρι έχει ανοίξει. Εδώ και αρκετές μέρες. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το πάρτι του κόσμου στο άλλο Σάββατο.

Με ρωτάτε τι ώρα θα αρχίσει το πάρτι στο Καζάρτε. Κοιτάξτε, το πάρτι στο Καζάρτε, οι πόρτες όπως πάντα ανοίγουν στις 9, θα βρισκόμαστε εκεί. Τώρα, θεωρητικά, γιατί δεν έχω δει το time schedule πώς θα πάει όλο το πρόγραμμα, θα το ξέρουμε μέσα στη βδομάδα. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 10-10.30 θα βγει η Ροζάνα Μαϊλάν. Είπαμε με δεκαμελή μπάντα, εντεκαμελή μπάντα. Θα δώσει το καλύτερο σε αυτό για να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, για να χορέψετε, να πιείτε, να διασκεδάσετε, να περάσετε ωραία με όλο αυτό το κουβανέζικο ρυθμό και με όλο αυτό το σπίριτ που κουβαλάει εδώ και τόσα χρόνια η Ροζάνα Μαϊλάν. Αφενός μεν, αφετέρου μετά το live θα έχουμε πάρτι, θα έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος. Κάπως έτσι πάει συνήθως το πρόγραμμα, από την εμπειρία μου από τις τελευταίες 4 φορές που βρεθήκαμε όλοι μαζί στο Καζάρτε. Έτσι και φέτος λοιπόν, Καζάρτε Roof Stage, το άλλο Σάββατο στις 30 του μήνα. Την Παρασκευή θα βρισκόμαστε για δεύτερη μέρα ζωντανά, θα μεταδώσουμε, να δώσουμε τον παλμό και από τις ξένες συναυλίες, μία από τις δυνατές ξένες μέρες στην Τεχνόπολη, όπως φυσικά και τη Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα θα γίνει το εναρκτήριο λάκτισμα με τους Έλληνες μουσικούς και με ωραία live, tribute live, καθότι φέτος κλείνουν 25 χρόνια για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Jazz Festival και 25 χρόνια συμπέφτουν με το ραδιόφωνο του Κόσμος. Εμείς θα τα βάψουμε μαύρα απέναντι την μπλακ, απλά λέει ο Ζακ Μπράιαν. Ζακ Μπράιαν μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο με το Stone Cold Country και το άλμπουμ το οποίο παρουσίασαν και έπαιξαν όπως ακριβώς ένιωθαν για τα 60 χρόνια των Rolling Stones, των κακών παιδιών της rock, που φέτος βγάζουν και καινούριο άλμπουμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney και νέο single, ένα single που είχαμε την χαρά να το ακούσουμε πριν από μερικές μέρες. Ούτως ή άλλως περιμένουμε το νέο άλμπουμ του Sir Paul, του Paul McCartney, που έχει να βγάλει και να κυκλοφορήσει άλμπουμ ούτε λίγο ούτε πολύ, 5 χρόνια. Αυτό είναι το καινούριο του λοιπόν άλμπουμ, το περιμένουμε στην κυκλοφορία την άλλη εβδομάδα. Και εδώ παρέα με τον Ringo Starr, με το μόνο μέλος που είναι εν ζωή μετά τον Paul McCartney από τους Beatles, The Boys of Dungeon Lane λοιπόν, και ένα άλμπουμ που το περιμένουμε 29 Μαΐου. Την άλλη Παρασκευή θα το ακούσουμε, και έχουν βγάλει κι άλλο ένα σίγκλο εδώ πέρα, το Days We Left Behind. Είναι αυτό που λέμε για το Home to Us παρέα με τον Ringo Starr, μας παραπέμπει στην κυριολεξία της δεκαετία του 60. Αφενός μεν, αφετέρου είναι ένα άλμπουμ στο οποίο δεν έχει άλλες συνεργασίες, όπως διαβάζω, ο McCartney, και κάποιοι μάλιστα είπαν ότι έθαψε το τσεκούρι του πολέμου, καθότι έλεγε ότι δεν τα είχε καλά με τον Ringo Starr τόσα χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να μην το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όταν τώρα είστε οι Beatles, όταν είναι τώρα όλος αυτός ο θρύλος και έχουν περάσει και καμιά 70 χρόνια, που είναι 60 χρόνια και πλάς, που είναι φίλοι, είναι πολύ δύσκολο να μπεις μες στη διαδικασία να πεις ότι ναι, ο McCartney δεν μιλάει με τον Ringo, ή ότι δεν τα είχε καλά με τον Harrison. Τώρα το τι έγινε στη τέλη της δεκαετίας του 60 και το αν τσακώθηκαν και ο λόγος που τα άσπασαν οι Beatles και αν μπήκε η Yoko Ono και οτιδήποτε, αυτό φίλες και φίλοι ούτως ή άλλως, και να περάσουν άλλα 50 χρόνια πάλι μπορούμε να το κουβεντιάζουμε. Αλλά στα 83 τους τώρα που είναι να πούμε ότι ο ένας δεν μιλάει στον άλλον, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι λογικό. Μπας περιπτώσει, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,6, Παρασκευή 22 Μαΐου. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8 και εμείς συνεχίζουμε με ωραίες μουσικές. Και συνεχίζουμε με τον Ομπάν Γκαγιάρ.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Λούσεν. Μου λέει η Ελπίδα, τι ωραίες μουσικές που παίζουμε σήμερα. Τι ωραία που περνάμε εδώ στον κόσμο. Το ίδιο μου λέτε και εσείς, τι ωραία που περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Είδα τι ωραίο που είναι να ακούει τον κόσμο. Χαιρετισμού στην Καστοριά και στην Κέρκυρα.

Φορμή formidable. Αυτός είναι ο Σάλας Ναβούρ. Σάλας Ναβούρ γεννήθηκε σαν σήμερα. Αν ζούσε ακόμα θα ήταν 102, γιατί γεννήθηκε το 1924. Στο Παρίσι έφυγε το 18, μεγάλος, ηλικία 94. Ωστόσο, μέχρι τα 93 του, ο Σάλας Ναβούρ έβγαινε σε περιοδίες. Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, έβγαινε κάθε χρόνο σε περιοδίες. Ένας τραγουδιστής που μπορώ να πω ότι με αυτή τη βιμπράτο τενόρο φωνή του, είχε βάλει, ήταν ένα κομμάτι της γαλλικής, όχι μόνο μουσικής, αλλά της γαλλικής κουλτούρας. Τουλάχιστον για 70 χρόνια και πάνω, πρέσβης πάντα και της καλής θέλησης της UNESCO, αλλά και πρεσβευτής της επίσημα της πατρίδας του, έτσι, γιατί η καταγωγή του ήταν από την Αρμενία. Ήτανε, το όνομά του ήταν Σανχούλας Ναβουριάν κανονικά και έγινε Σάλας Ναβούρ. Θεωρώ ότι ο Ναβούρ, ό,τι και να πει κανείς για το τι έχει κάνει στην καριέρα του και για το τι έχει τραγουδήσει και για το τι έχει εμφανιστεί και πόσες φορές, πάνω από 1000 τραγούδια έχει γράψει ο ίδιος, ανεξάρτητα τα τραγούδια τα οποία έχουν διασκευαστεί, είπαμε, από Roy Clark μέχρι Dusty Springfield και Minnelli και Elton John και Σιλιμπάση και ό,τι άλλο περάσει από το μυαλό σας, και με την Αναμούσχουρη βέβαια και με την Μπεγκίλη, ό,τι περάσει το μυαλό σας, ο Σάλας Ναβούρ είναι πραγματικά μέσα. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της γαλλικής μουσικής, της γαλλικής κουλτούρας. Και εγώ προτείνω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Γαλλία. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο στους 93,6.

0: ceux qui ont encore une mère. Même si la mort n'arrête pas l'amour, dites-leur que vous les aimez avant qu'elles partent.
1: Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πολλούς, έχουμε το Facebook, έχουμε το Instagram, έχουμε το Viber που στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε εδώ, μιλάμε, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, οτιδήποτε θέλετε, τις βλέπουμε εδώ τα μηνύματά σας στην οθόνη του υπολογιστή μας, απαντάμε όπως ακριβώς μπορείτε. Έχουμε ανεβάσει και πολύ ωραία λίστα στο Spotify για τα 20 καλύτερα τραγούδια για το μήνα Μάιο. Μπαίνετε Κόσμος Radio στο προφίλ και στην λίστα που τρέχει αυτή τη στιγμή για το μήνα Μάιο, 20 τραγούδια. Είναι συνήθως οι 20 επιλογές του κόσμου, μουσικές προτάσεις που, να είστε σίγουροι, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι και οι δικές μας προτάσεις και πολύ περισσότερο είναι και κομμάτια που σιγά σιγά τα χτίζουμε, τα αγαπάμε, τα ακούμε, από τον David Byrne το καινούριο και τη Μολαφέρτε μέχρι τους Νικόντεμους, το City of Sun, το T.Y.O. μου το έχετε ζητήσει ξανά, το Electric Spanish, είναι πολύ ωραίο αυτό το Outsider, το άλμπουμ του T.Y.O. είναι πραγματικά πολύ ωραίο όλο το άλμπουμ, το είπαμε και χθες, είναι ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Adrian Quesada, τον Black Pumas. Don Antonia, λίγο πριν τις 9.

Για να μην χαλάσουμε του στη Γουάιο, επειδή είναι τετράλεπτο, να μην φάμε ένα λεπτό από την ώρα. Πάμε με τον Τζακ Σαββορέτη μέχρι τις 9 και σας υπόσχομαι ότι η Electric Spanish θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον TYO.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα παρελθόν.

TYO λοιπόν και Electric Spanish, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται εδώ στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετάμε και την Ελπίδα Παπουτσή, δύο στην τιμή του ενός. Έτσι, κλασικά και γενικώς για τον ήχο. Και ο TYO, όπως είπαμε, αυτές τις μέρες είναι ένα κομμάτι από το τελευταίο του άλμπουμ που ακούγεται ιδιαίτερα αυτό το Electric Spanish, όπως και όλο το άλμπουμ του TYO είναι πάρα πολύ καλό. Είπαμε σε παραγωγή του Adrian Quesada το Outsider, το άλμπουμ του με 11 καινούργια τραγούδια σε παραγωγή από το έτερο νήμιση των Black Pumas. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοsradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Και από τη τηλεόρασή σας μας ακούτε.

Cosmic Movement και Foolish Ambitions. Κοίταγα σήμερα το πρωί λίγο το Billboard κάθε Παρασκευή, Πέμπτη για την ακρίβεια, βγαίνει το Top 100, το Top 200. Κάθε Παρασκευή ξέρουμε όλοι ότι βγαίνουν πάντα οι νέες κυκλοφορίες. Και στο Top 100 αυτή τη στιγμή δύο τραγούδια της Ella Langley στην κορυφή. Και το Be Her στο νούμερο 2 και το Choosing Texas φυσικά εξακολουθεί και βρίσκεται στην κορυφή. Η Olivia Dean και ο Bruno Mars κλείνουν την πεντάδα και η Olivia Dean με δύο τραγούδια. Βλέπετε τελικά ότι η τάση είναι κάτι μεταξύ της country και της νέο soul. Αυτή λοιπόν είναι η Ella Langley, που γίνεται πολύς λόγος για το όνομά της, όχι μόνο στο κομμάτι της country μουσικής, αλλά γενικά είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία.

Σουζ ιν Τέξας, λοιπόν, από την Έλα Λάγκ, λέει, αυτό είναι το μεγάλο, το Massive Country Hit που το έχει γράψει παρέα με την με τη Μιράντα Λάμπερτ. Με ρωτάτε γιατί Σουζ ιν Τέξας, καλή ερώτηση. Μια ιστορία λέει ότι η ίδια αγαπούσε ιδιαίτερα το Τένεσί, αλλά το αμόρε της έφυγε γιατί βγήκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το Τέξας. Ξέρετε, όλες αυτές, όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω μια ιστορία. Μην μου πείτε για τον Μπόνια, γιατί το γράψε Φατουμάτα Ντιαρά. Μαλινέζικα δεν έχω μάθει ακόμα.

από το Centerfield. The Old Man Down the Road. Ο John Fogerty. Ήταν Δεκέμβριος του 1984. Πάμε να συναντήσουμε τη Laura Vane. Φλεβάνς, παρέα με τη Laura.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο στους 93,6. 31 λεπτά μετά τις 9, τελευταία ημέρα της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο.

What a life. Η Scarlett Pleasure. Και από τους Scarlett Pleasure πάμε μια βόλτα στη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι τη Σκωτία. Η Afro Celt Sound System.

Πρέπει να είναι η μοναδική μπάντα που παίζει η Afrokel Sound System. Βάζουν μέσα στην μουσική τους το Afrobeat με την κέλτικη rock και με τα παραδοσιακά στοιχεία της folk, την ηλεκτρόνικα. Συγκλονιστική μπάντα πραγματικά. Και γράφανε στη δισκογραφική του Peter Gabriel τη Real World από το 1995 μέχρι και σήμερα, 31 χρόνια.

Charles Watson. Figure Skate. Από τα καλά άλμπουμ, από τις καλές μουσικές που μας θυμίζουν και λίγο ηλεκτρόνικα και λίγο alternative και λίγο R&B και πολύ soul. Και ένα κομμάτι που και να προσπαθήσει κάποιος δεν μπορεί να το ξαναγράψει. Για πολλούς και διάφορους λόγους.

Under Pressure. Η Queen φυσικά με τον David Bowie. Το κομμάτι το συνυπογράφουν και η Queen και ο David Bowie. Όταν ηχογραφήθηκε το 81 στο Μοντρέ, όλοι μαζί, Roger Taylor, Freddie Mercury, David Bowie, Joe Deacon και φυσικά ο μεγάλος

0: is an adventure not only in sound, but in song as well. Well, the ancient court madrigals. Strange and unfamiliar.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ. Στον κόσμο του 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Και θα παραμείνει με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πάρετε και μαζί σας ομπρέλα. Λένε ότι αύριο μεθαύριο θα βρέξει. Πιστεύω ότι θα είναι περαστικό. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα εκπέμπουμε από το στούντιο, θα εκπέμψουμε ζωντανά από την Τεχνόπολη, από τον Γκάζι, για την πρώτη μέρα του Jazz Festival, 25 χρόνια Τεχνόπολης Jazz Festival, από τις 8 η ώρα, ζωντανά, παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο, μέχρι τις 12 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε, παρέα με τη Ρουμπίνη και βέβαια με τους υπόλοιπους παραγωγούς του κόσμου, με τον Λεωνίδα, τον Γιάννη, τον Γιώργο και όλους τους υπόλοιπους. Από εκεί θα είμαστε, θα περάσετε όλοι μαζί, να πούμε μια καλησπέρα, χρόνια πολλά, να καλησπερίσουμε το συναυλιακό καλοκαίρι όπως κάνουμε κάθε χρόνο και φυσικά με καλεσμένους πρωταγωνιστές, τους μουσικούς που θα πλαισιώσουν την ελληνική συμμετοχή, τα ελληνικά συγκροτήματα στο Ευρωπαϊκό πια Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

τελευταίο άλμπουμ για την Florence and the Machine, Everybody Screams. Αυτό ήταν το Buckle. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευή, 22 Μαΐου, γιορτάζει ο Εμίλιος και Εμιλία. Χρόνια τους πολλά. Μάρκος Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ναι, έρχεται το Athens Jazz Festival. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα βράδυ με Πέτρο Αδάμ θα βρισκόμαστε εκεί στην Τεχνόπολη να μεταδώσουμε ζωντανά την ελληνική συμμετοχή αλλά και την Παρασκευή. Cypress Hill μαζί με Μέλο Μενέι.

Ετοιμαστείτε και για ένα πολύ ωραίο πάρτι το επόμενο Σάββατο, 30 Μαΐου, στον Καζάρτε. Ροζάνα Μαϊλάν, ένα κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα, μαζί της 11 μελής ορχήστρα. Ένα πάρτι το οποίο θα μοιάζει όσο κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και latin, θα έχει πάρα πολύ χορό. Για να μας στάθει ο Μιχάλης Καμάκας να παίξουν μουσικές, θα είμαστε όλοι εκεί. Ελάτε να χορέψουμε. Σάββατο, 30 Μαΐου, Γκαζάρτε, η πόρτα θα ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο σπουδαίος Αζναβούρ, Αζναβουριάν στο επίθετο, αρμένικη καταγωγή. Πειραγμένη Λαμποέμ εδώ. Ρέμιξ Μπουμπού να η φωνή του Σαρλ Αζναβούρ. Voilà. Que je réussisse, malgré ce que l'on a raconté, on ne l'a jamais pas prouvé. Très curieux, quand même. Μια καριέρα που απλώνεται σε 70 χρόνια, πούλησε πάρα πολλούς δίσκους, έγραψε περίπου 1000 τραγούδια, ηχογράφησε πάνω από 1500.

0: Desde el fondo del mar.
1: Σίλβια Πέρες Κρούθ από την Ισπανία για τη συνέχεια σε ένα μωρένο. Θα ακούσουμε και άλλες επιτυχίες στους Άγλες να βγουν, θα θυμηθούμε κάποιες από τις πολύ ωραία τραγούδια.

0: Κόσμος 93,6. Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ο πρωτοπόρος του αφροφουτουρισμού, ο Σαν Ρα, γεννιέται σήμερα. Χέρμαν Πολ Μπλαντ, το κανονικό του όνομα, στην Αλαμπάμα γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ανακατεύτηκε εκεί με το κίνημα της jazz στο Σικάγο. Πήρε άλλη πορεία. Πειραματική μουσική, κοσμική φιλοσοφία. Πάρα πολύ ωραία outfits κυρίως, αλλά η Σαν Ρα Όρκεστρα έχει μείνει στην ιστορία. Πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της η μουσική του Σαν Ρα. Avant-garde.

συνθέσεις οι οποίες άλλες για πλήκτρα, σόλο πλήκτρα και άλλες για μέχρι και 30 μελή ορχήστρα. Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το Egypt Strut μαζί με Σαλάχ Ραγκάμπ 1983, The Sandra Orchestra with Salah Rakab in Egypt. Και από τον Σάνδρα στο Σάρλες Ναβούρ. Jet à temps, Σάρλες Ναβούρ, Paul Mauriat.

Ένα κουαρτέτο Ανχόρδων, Letitia Day, από την Ιταλία. Είσαι δε στο Λουρίντ, Walk on the Wild Side.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για βγω μπλε μαζί με Φαρόα Σάντερς. Hit me instrumental, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Γιώργος Κεύης, Μπάμπης Δούκαρος, είναι εδώ και φροντίζουν τον ήχο. Και Μπάμπης Γιωργακόπουλος, έχω τρεις σχολήπτες απόψε, βέβαια. Μελίσσα Λαβό, Crazy in Love, και τη Δευτέρα το ραντεβού μας στην Τεχνόπολη. 25 χρόνια Athens Jazz Festival με παράλληλες εκδηλώσεις, έκθεση φωτογραφίας. Κάθε βράδυ στην Τεχνόπολη θα δώσουν δωρεάν. Εμείς θα είμαστε εκεί να μεταφέρουμε τον παλμό και το τι συμβαίνει Δευτέρα και Παρασκευή. Σας δίνουμε λοιπόν ραντεβού στη Τεχνόπολη. Και μην ξεχνάτε και το πάρτι μας το Σάββατο 30 Μαΐου. Γκαζάρτε Roof Stage. Οι πόρτες ανοίγουν σε 9, εσάδος είναι ελεύθερη. Με Latin χρώμα αυτή τη φορά. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα. Ελάτε να χορέψουμε.

Τετάρτη 1η Ιουλίου το Release Athens υποδέχεται τον Moby. Ο Αμερικανός Superstar επιστρέφει σε περιοδία. Ένα σοου γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και μαζί του και ένα εμβληματικό όνομα της ανεξάρτητης σκηνής, Garbage, της Shirley Manson.

Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης, ο οποίος πάντα όταν βγαίνει και κάνει δηλώσεις, δεν λέει βλακίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε τη Δευτέρα live από την Τεχνόπολη. Σας αφήνω λοιπόν με Sandra Orchestra, Unmask the Batman, από ένα session στη Φιλαδέλφια κάποτε το 1975. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μία τη συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό Σαββατοκυριακό, ραντεβού τη Δευτέρα από την Τεχνόπολη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
3: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
2: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
1: Ακούτε Κόσμος.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κόσμος 93.6.
6: Κόσμος 93.6.
7: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εδώ τα παιδιά δεν θέλουν ιδιοκτησίες. Θέλουν μόνο μουσικές. Θέλουν να ανταλλάσσουν τις μουσικές τους χωρίς σύνορα και να φέρνουν καινούριους παραγωγούς να ηχογραφούν τα τραγούδια τους. Η Σίκα Σίκα Records είναι εδώ, όπως επίσης είναι εδώ και ο Γκρεγόριο Κύρος, ο οποίος έχει έρθει από την Αργεντινή, ωστόσο ηχογραφεί στο σπίτι του. Αρκετά χρόνια έχει φτιάξει εκεί το υπόγειο, το στούντιο, και ο Γουστάβο Μινιάνι μαζί με τον Μανουέλ Σάλερ βρίσκονται στο πλευρό του ως παραγωγή. Γκρεγόριο Κύρος, Χουάνος Φλωρίδος είναι ο τίτλος του άλμπουμ, και βεβαίως εμείς ακούμε

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Φτάσαμε Παρασκευή, εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει όλα τα υπόλοιπα και ένα καρυπίτο με τον Νατ Παρέρα να βάζει το δικό του

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού και το Ερτέκο ανοιχτό. Και φύγαμε να ξεχαστούμε στους δρόμους της Λισαβόνας, να συναντήσουμε εκεί τον Πορειέρ αλλά και τον Φόντε, που βάζει δυνατά αυτό το Πάλε Μαλ που φτιάχνει.

Γιατί τις θες όλες αυτές τις πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς αποκλείεται να το συγκρατήσεις. Patchwork remixάρουν ο David Walters, παραμένει στη Μασαλία με τις μουσικές του και το Cree and Men έρχεται.

La Dame Blanche. Ξεκινάει από την Κούβα, έβγαλε καινούριο άλμπουμ και εδώ ταξιδεύει μέχρι τη Βραζιλία να συναντήσει την Πία Φερέιρα και να φτιάξουν μαζί

και αυτοί εδώ Παριζιάνοι είναι, οι Sonic Funk Foundry έρχονται να τα μεταμορφώσουν σχεδόν όλα. Μεταξύ άλλων και η Νίνα Σιμών. Save Me είναι το κομμάτι της.

πολύ φαντασμαγορικά αυτό το άφρο σαμπρόσο που καταγράφεται από τον Λόκι Τέρα αλλά και τον τεράστιο Ντέλε Σοσίνη. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: Your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures. Your bird and I.
1: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας, στον Νίκο που αντέχει, εδώ, στον κόσμο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο Άντωνι Τζόζεφ αναλαμβάνει να ξεκινήσει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Your Bird and I. Το κομμάτι από την καινούργια του δουλειά. Καλώς ήρθατε στις μουσικές.

electric heat.

εικόνες των Carla Hector και τους Malcoons που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους Crackpin, έτσι κι αλλιώς προϋπήρχαν. Αυτόν, ο Carla Hector που είναι από μόνος του μια ιστορία και ηχογραφεί στο Μόναχο. Καινούριο άλμπουμ, Yolek είναι ο τίτλος του, όπως και το κομμάτι που ακούμε.

Ο Γκίτκιν, περιπετειώδης τύπος, δεν μπορείς να πεις, τα είχε όλα στη Νέα Υόρκη και όμως έφυγε για τον Νότο. Και κάπου εκεί, πηγαίνοντας, ηχογράφησε και αυτό το Καρντινάλ. Δεν είναι μόνος του.

Η Pancetta Records με έδρα την Βαρκελόνη, πιο ελεύθερη και ωραία, φτιάχνουν ωραίες μουσικές που βασίζονται στη ρέγγε μελωδία. Real Humanity είναι το κομμάτι τους.

Τι σκέφτηκε ο Μπλεν Πίσκιν και έδωσε αυτό τον τίτλο? Πάνω μαζί του είναι και ο Πάνος Δημητρακόπουλος. Εδώ το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε είναι το Mirror City Rhythm, που προκύπτει από αυτή τη δουλειά που μόλις ηχογραφεί.

αυτοσχέδια, στα πρωτόλια. Εκεί μας αρέσει να υπάρχουμε για να μπορούμε να κάνουμε και τα λάθη μας. Ο Κοταράσκι το επιτρέπει, οι Rain Dogs επίσης και ένα όπα hey από την πρώτη τους δουλειά.

Μάρκο Μισκίδα, υπέροχος. Φέρνει τον Κωνσταντίνο, φέρνει και τη μελωδία του. Μάρκο Μισκίδα έρχεται από την Ισπανία.

να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή. Να παραδώσω το κλειδί στο Θανάση Κώστα που έρχεται να παίξει τις μουσικές του εδώ στον κόσμο μας και να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για την παρέα. Αλέξανδρος Κασαλάκης, φρόντισε τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνά και όλα τα υπόλοιπα. Γεια και χαρά και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.